I'm gonna go to the bathroom.

0: 92,6.
1: Je vous allume.
0: After Hours.

Yeah, nice.

0: 92,6.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας. Best.

το σωστό ξεκίνημα για σήμερα. Θέλετε κάτι πιο δροσιστικό? Δροσερή καλημέρα τουλάχιστον. Ο Πάνος Λάκατης στον Best μέχρι τις 8. 7 και 5 πρώτα λεπτά. Ιουλίου. Χρόνια πολλά στη Μαγδαληνή, το Μαγδαληνό, τη Μαρκέλα, το Μαρκέλο, Ευρωπαϊκή ημέρα για τα θύματα εγκλημάτων μίσους, Παγκόσμια ημέρα εγκεφάλου. Oh, 1894 σαν σήμερα το πρώτο ράλι αυτοκινήτων σε δημόσιο δρόμο γίνεται στη Γαλλία, 78 μίλια από το Παρίσι στη Ρουέν. Διανύουν οι συμμετέχοντες. Ο Κόμις, φυσικά Κόμις θα ήταν ο νικητής. Ο Κόμις Ντεντιόν καταρρύπτει το μέσο όρο ταχύτητας με 22,5 χιλιόμετρα την ώρα. Σε πραγματικό. Λοιπόν, να δείτε το Springsteen Deliver Me From Nowhere, την ταινία που έχει βγει πέρσι.

0: Δεν έχει πολύ καλές κριτικές, αλλά παίρνει μια γεύση από τη ζωή του με τον Jeremy Allen White που πρωταγωνίστησε στο The Bear και τον Jeremy Strong που κλέβει την παράσταση. Ο Jeremy Strong είναι ο πρωταγωνιστής του Succession, τη σειρά κι αυτή. Λοιπόν, αυτά τα λίγα πρωί-πρωί. Μηνύματα στο live24.gr, στο Facebook, στο Instagram panos.lakatzis. Καλημέρα. Best.
1: Be one of us. Be different. Choose music.

Και το ζέστα δεχομένου σε κάποια μέρη της Ελλάδας το λένε έτσι. Γιατί? Το πω, πάρουμε τους ανθρώπους. Όπως και να το πεις, το real feel είναι το ίδιο. Προσέξτε εδώ τώρα. Πέντε έξι το απόγευμα θα δείχνει 37 βαθμούς. Αυτό που θα νιώθεις στο πετσί σου θα είναι 42. Θα είναι καύσωνας και δεν θα είναι. Φυσικά νοτιάς, φυσικά ζούμε σκηνές από το Mad Max με την Σαρλίζ και ή το Ντούν, δεν ξέρω ποιο. Το οποίο στην ομίχλη δεν βλέπεις τίποτα μπροστά σου από τη σκόνη. Δεν θα πας πουθενά, δεν θα πας πουθενά. Αφιερωμένο.

Αύριο κάπως καλύτερα τα πράγματα, το θερμόμετρο θα δείξει μέχρι 35. Παρασκευή. Τι γλυκούλη 33 είναι αυτό, τι είναι μωρέ, 33 βαθμούς. Ζακέτα. Μπορεί να βρέξει την Παρασκευή το απόγευμα προς το βράδυ. Η πρόβλεψη είναι για το κέντρο, έτσι. Το Σάββατο η θερμοκρασία θα σε κάνει να μην μπεις καν στη θάλασσα αν θες να πας για μπάνιο. Δηλαδή, όπου κρύο το νερό, τέτοια φάση, μέχρι 30. Εκεί και το σκηνικό την Κυριακή, μία από τα ίδια, μέχρι 32-33, μια χαρά, απόλαυση. Αυτά με τον καιρό.

Στην παράσταση στους ψημένους του Περιστερίου μας κόλλησαν χάρτη ότι δεν θα έχουμε ρεύμα, λέει, 8 με 4 σήμερα. Θες είχε το κέντρο του Περιστερίου 8 το πρωί με 4.

Το απόγευμα δεν θα έχετε ρεύμα σήμερα στο Περιστέρι? Εγώ θα φεύγα. Δεν έχεις γνωστούς αλλού? Σ' άλλα μέρη της Αττικής κάπου? Δεν μπορείς να κάνεις χιούμορ με αυτό ρε παιδιά. Έλα τώρα χωρίς air condition. Ή καλή βεντάλια θες μετά, ή κάποιο περιοδικό σωστού βάρους. Μπορείς να κάνεις με τον πατάκι αέρα. Θέλει σωστό βάρος το περιοδικό. Ούτε ένθετα αυτά. Θέλει, τι να σου πω τώρα, 70-80 σελίδες. Ψηλό έτσι κάπως. Τι να πω. Δεν πας να πάρεις περιοδικό να κάνεις αέρα και λες, όπα, αυτό δεν δουλεύει. Δεν δουλεύει. Λοιπόν, εκεί στο Περιστέρι, ποιος το έκανε αυτό? Ποιος το, γιατί? Καλημέρα στη Λευκωσία. Λες και είμαστε στη Σαχάρα, λένε εδώ οι ακροατές. Καλημέρα στο Δημήτρη, χρόνια πολλά στο Μαγδαληνάκι του. Καλημέρα στον Παύλο, στον Πάνο,

Έλα, θα το κάνετε όπως το κάνουν στις ταινίες. Αφορμή θέλετε, το ξέρω. Γεμίζει μπανιέρα, κεριά. Αυτά τα περίεργα αφρόλουτρα. Παλιά υπήρχαν τα αφρόλουτρα, τώρα είναι αφροντούς. Δεν κάνει αφρό το αφροντούς, το αφρόλουτρο κάνει, αν βρείτε. Και κάθισε μέσα. Θέλει πουρο και μια σαμπάνια. 10 το πρωί, 10 το πρωί, τι να κάνω. Προσφέρομαι να φιλοξενήσω πατριώτες, διάβασα. Και αυτό δεν το. Περιστεριώτες για σήμερα, επειδή έχω ρεύμα, έχω και air condition. Λέει ο Θάνος.

Καλημέρα στο μετρό που μοιάζει σαν βραζιλιάνικη σαπουνόπερα. Μπαίνεις μέσα και είναι όλοι με τις βεντάλιες και... Ναι.

συγκρούστηκαν δύο πλοία. Το ένα είναι το πλοίο που πάει Χανιά Πειραιά και το άλλο ήταν ένα απλό επιβατηγό οχηματαγωγό, ένα απλό φορτηγό. Δεν έχετε δει αυτό το viral play? Φρένο πάτα, φρένο! Έχει διαταχθεί ένορκη διοικητική εξέταση για το συμβάν.

Υποχρεωτική πάυση υπαίθριων χειρονακτικών εργασιών που εκτελούνται σε εξωτερικό χώρο από τη 1 έως τις 5 το απόγευμα. Ανατολική Στερεά, Θεσσαλία, Ανατολική Πελοπόννησο και στην Αττική, παρακαλώ. Είναι απλό, έτσι. Αν έχετε δουλειά να κάνετε έξω, 1 με 5 δεν θα την κάνετε. Ποιες είναι οι χειρονακτικές εργασίες? Υπάρχουν πάρα πολλές δουλειές. Σίδερα, αλουμίνια, τέντες. Οικοδομές. Πότισμα.

Δυνατότητα τηλεργασίας για τους εργαζόμενους που ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου. Αν μπορούν, δηλαδή, αν έχεις ένα θέμα και να δουλέψεις από το σπίτι.

Οι σωστοί ακροατές στο Περιστέρι έχουν σηκωθεί πριν τη διακοπή για το απαραίτητο πιστολάκι, έτσι. Πώς θα πας στη δουλειά?

αυτό το μέτρο με την πάυση των υπαίθριων εργασιών αφορά και, και στη μεταφορά προϊόντων, έτσι, με δίτροχα, δηλαδή courier, delivery. Πάρουμε ένα καφεδάκι 3 η ώρα, ε? Όχι, να μην πάρουμε.

0: ποιο φρούτο είναι το καλοκαίρι και ποιο σας αρέσει, έτσι. Είναι τελικά, λέει, το καρπούζι μία βόμβα ζάχαρης.
1: Τι?
0: Έχει ζάχαρη το καρπούζι. Έχει ζάχαρη το καρπούζι. Μην με τρελαίνετε τώρα. 92% νερό. Μία μερίδα 150 γραμμαρίων αποδίδει μόλις 46 θερμίδες. Ορίστε. Βιταμίνη C, προβιταμίνη Α, κάλιο, μαγνήσιο. Ποια ζάχαρη, ποιο καρπούζι, τι λέτε? Για να ξέρετε τώρα, έχει και ελικοπένιο και κιτρουλίνη. Καλά είναι αυτά, έτσι. Εντάξει, αν έχει ζάχαρο μην το φας, παιδί μου, αλλά εμάς δεν μας πειράζει τους απλούς ανθρώπους. Βέβαια το καρπούζι και το πεπόνι ποτέ δεν έρχονται μόνα τους, θέλει κανένα προσούτο έτσι, καμιά γραβιέρα περίεργη, λίγο φέτα. Εκεί είναι το πρόβλημα, στη χοληστερίνη, όχι στο ζάχαρο.

Θα συνεχίσουμε την κουβέντα για τα φρούτα του καλοκαιριού και τα κανονικά, αυτά που τρώμε και αυτά που συναντάμε στις παραλίες, έτσι. Τι φρούτο είσαι εσύ? Αυτό θα τα συζητήσουμε μετά το break, έτσι. Best.

0: Best 92,6.
1: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
2: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
3: Εσύ. Θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
4: Για πάντα!
3: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
3: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
7: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
6: Άντε καλέ, εγώ.
8: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
6: Μα τι λες?
8: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
6: Ποια χαρτιά?
8: Αυτά εδώ, για το Lidl App.
9: Το Lidl App Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε δύο χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Αιτήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
10: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
11: There is another way of living for women. Women do have rights, women do have a voice. And now that she feels good, she's even better than she was in Bangladesh.
0: Best 92,6.
12: No one is illegal.

Έλα, τι άλλο να πούμε τώρα. Τα λέει όλα το τραγούδι σημειολογικά, κυριολεκτικά ή μεταφορικά, όπως γουστάρετε εσείς.

Καλημέρα, καλώς ήρθατε στον Best. 7 και 35 πρώτα λεπτά. Ο Πάνος Λάκατς μιλάει και επιλέγει τη μουσική μέχρι τις 8 κάθε μέρα. Και εγώ είμαστε λίγο, έτσι, okay. Θα περάσει, η πιο δύσκολη μέρα είναι σήμερα. Από αύριο θα φτιάξει ο καιρός, θα πέσει η θερμοκρασία δηλαδή. Με λίγα λόγια, λίγο υπομονή, λίγο προσοχή.

να μην το ματιάσω τον Κηφισό στα καλύτερά του. Έχει λίγο κίνηση, αλλά οκ. Okay. Δυσκολίες στην Αθηνών Κορίνθου από το Χαϊδάρι προς τον Ασπρόπυργο. Και οι υπόλοιποι δρόμοι της Αττικής μια χαρά, και στο κέντρο και στα νότια. Στέλνετε μηνύματα στο live24.gr, στο Facebook και στο Instagram και λέτε ό,τι θέλετε. Να ακούσουμε και μια Μαντόνα καινούρια. Ritualistic space where movement

Καλημέρα στο Πεντελικό, καλημέρα στη Νέα Σμύρνη. Εντάξει, λέγαμε για τα φρούτα και το πεπόνι. Πεπόνι και καρπούζι, νομίζω. Το σταφύλι. Και γιατί υπάρχει αυτή η έκφραση, η οποία δεν είναι και τόσο πετυχημένη, περσινά ξινά σταφύλια. Υπάρχει ξινό σταφύλι. Ποιος τρώει ξινό σταφύλι? Γιατί? Ποιος τρώει σταφύλι με κουκούτσια, καταρχάς? Α, τι ωραίο σταφύλι, δώσ' μου. Είναι κόκκινο, τα κόκκινα δεν τα τρώμε, έχουν κουκούτσια μέσα. Όχι, αυτό θέλω, κόκκινο σταφύλι. Καλύτερα κρασί, ξέρω εγώ. Εντάξει, υπάρχουν και τα ροδάκινα και τα βερίκοκα και αυτά τώρα. Νομίζω ότι το μάγκο μου λέτε. Πας σε καμιά ταβέρνα στην Κορώνη και να σερβίρει ο μπάρμπας μετά τη σπαλομπριζόλα μάγκο. Κάτι για το κέρασμα, παιδιά. Τι είναι αυτό? Μάγκο.

Εντάξει, μας απασχολούν το καλοκαίρι διάφορα θέματα. Διακοπές με φίλους, λέει, οδηγός επιβίωσης. Θα πρέπει να είσαι πάρα πολλά χρόνια φίλος, να ξέρεις τα χούγια του άλλου, να τον έχεις συνηθίσει, να ξέρεις, να γνωρίζεις, να τον αγαπάς πολύ, για να μπορέσεις να επιβιώσεις. Από πού να το πιάσω? Καταρχάς, έτσι και πάτε διακοπές με φίλους τους οποίους μόλις τους γνωρίσατε, πρέπει να πάτε δειλά-δειλά, σιγά-σιγά, έτσι. Μην ανοίγεστε. Εκεί που κλείνεις δίκλινα, αν είστε ζευγάρια, φίλοι ζευγάρια, και φτάνετε στο κατάλημα και είναι δίπλα-δίπλα τα σπιτάκια, τα δωμάτια, μπαίνεις όπου βρεις, έτσι, δεν το ξέρεις από πριν. Και στο καπάκι έρχεται το διπλανό ζευγάρι. Για να δω λίγο το δικό σας. Πώς είναι? Γιατί ρε φίλε? Α, εδώ δεν μπήκα πρώτος. Κάτσε το δικό σου, τι να δεις? Δηλαδή, αν το δεις, τι θα μου το κλέψεις? Μετά πας στην ταβέρνα, λογαριασμό. Όχι εγώ, όχι εσύ. Μετά ζητάτε 4 διαφορετικούς λογαριασμούς. Μετά υπάρχουν παρέες που έχουν μαζί τους παιδιά μικρά. Υπάρχουν ερωτευμένα ζευγάρια που μπλέκονται μαζί με τις παρέες αυτές. Δεν ξέρω, δεν ξέρω.

ψηφίζω Σίκο για το φρούτο του καλοκαιριού, αλλά να είναι το σωστό, το γινωμένο, το βασιλικό. Το οποίο Σίκο πρέπει να το δοκίμασα στα... Σαράντα, δηλαδή πριν 2-3 χρόνια. Ένα μηδέν, πόντος. Είναι top και σε θερμίδες το Σίκο. Ναι, τρως ένα και σε κρατάει όλη τη μέρα, έτσι.

αρέσουν αυτά τα άρθρα που γράφουν οι συνάδελφοι. Θα έπρεπε να ασχοληθώ κι εγώ λίγο να γράψω κάτι. Πολύ ευγενικό. Όλα όσα μπορούν να σου χαλάσουν την ηρεμία στην παραλία. Καλά. Όχι, θέλω να μου μιλήσετε εσείς γι' αυτό. Η ηρεμία στην παραλία.

Λοιπόν, πας σε μια παραλία, θες να στήσεις ομπρέλα γιατί έτσι θες. Γιατί εκεί που πας δεν έχει και γιατί δεν θες να γίνεις σταφίδα, να από τον ήλιο, πας και βάζεις μια ομπρέλα ρε παιδί μου. Ή όχι. Βρίσκεις ένα κολπάκι. Μια παραλία τέλος πάντων. Δεν θες ομπρέλα, δεν θες και κάθεσαι. Όλοι θα στήσουν στα μερικά εκατοστά δίπλα σου. Θα έρθουν πάνω σου να κάτσουν. Αγκαλιά. Και μετά ξεκινάς να χαρώ. Το μωρό πρέπει να τον ανουρίσει τον άνθρωπο κάπως, να του πεις έλα ύπνε πάρε το κάτω. Γιατί με παίρνεις αγκαλιά αφού έχει χώρο δίπλα. Οι ρακέτες. Πολλοί που παίζουν ρακέτες και μπράβο τους, φέρνουν διαιτητές κανονικά και φέρνουν και αυτά τα ψηλά που κάθονται διαιτητές στο τένις. So ball boys έρχονται οργανωμένοι, έτσι.

Εγώ προσωπικά το καλοκαίρι και την παραλία την έχω φανταστεί. Πας σε μια παραλία για να ηρεμήσεις, να απολαύσεις τον ήλιο και τη θάλασσα και την παρέα σου. Τίποτα άλλο. Πού θα τη βρεις? Έλατε. Δεν υπάρχει.

Εντάξει, έχω πάρα πολλά μηνύματα. Μα πάρα πολλά για την παραλία, για το καλοκαίρι. Τι να πρωτοπούμε, δηλαδή τα παιδάκια. Θέλεις από αυτό, πώς ήταν ο Καΐλας με το Βέγκο, αφού δεν πεινάω. Μενού κανονικά, το διαβάζει η μαμά στο παιδάκι. Και φτεδάκια με πατάτες. Οι κλήσεις με ανοιχτή ακρόαση στην παραλία, βέβαια, και μετά βίντεο κλήση. Κύριε, κάντε λίγο πιο κοίστε με στο πλάνο. Μα είναι εδώ κάθομαι. Δεν με νοιάζει. Κάντε λίγο, αφού μιλάω, βλέπετε. Άλλος φέρνει τη δικιά του μουσική και μπράβο του. Υπάρχουν ακουστικά, ξέρετε. Αν θες να ακούσει όλη η παρέα τη μουσική σου, ελάτε πιο κοντά, απλά χαμηλά. Κουφονήσει παράδειγμα, είσαι εκεί μέσα στο γαλάζιο, τη παραλία, τη καλημέρα και στο Γιάννη στην Πάτρα και στην παρέα του. Ατμόσφαιρα, βίο, ήλιος, είσαι με το τέρι σου, τον άνθρωπό σου και από δίπλα άστινα λέει, άστινα, καράς. Δεν είναι.

Λοιπόν, θα κλείσω με ένα αγαπημένο μου, το οποίο είναι τον Hot Chocolate. Hot Chocolate, Sexy Thing και τα λοιπά. Το οποίο δεν ακούγεται, είναι παλιό βέβαια, έτσι. Αλλά είναι τόσο ωραίο, τόσο ρυθμικό.

Μου γράφετε πάρα πολλά για την παραλία και... Ναι. Καλημέρα στην Άνδρο, να πω στο Γιάννη.

Λοιπόν, επειδή το πήγαμε λίγο χορευτικά, ότι προλάβουμε να ακούσουμε τώρα, και επειδή κάνει ζέστη και επειδή είμαστε σε αυτό το mood και επειδή... Ό,τι καταλαβαίνετε, κάντε τώρα, δεν ξέρω. Πάνος Λάκατζης ήταν εδώ. Καθίστε μέσα, τη δροσιά. Αύριο στις 7 εδώ.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: 102,6.
1: What the best is going on.
2: Από τον Μάιο έως τον Οκτώβριο, σε ένα καταπράσινο κήπο, ο κινηματογράφος της Έγκλης Απίου διατηρεί διαχρονικά τη γοητεία και το ρομαντισμό του κλασικού θερινού σινεμά, χαρίζοντας μια μοναδική εμπειρία με κορυφαία ποιότητα ήχου και εικόνας. Πολυαναμενόμενες ταινίες όπως η Οδύσσια θα προβάλλονται αυτό το μήνα στο Έγκλη Σινεμά. Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα στο eglisapiou.gr.
1: What the best is going on. Από τον Best 92,6. 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβος Αμαρουσί. Zeekr. Time for change.
3: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Band. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
4: Λουκουμάδες, βραχιολάκια, τρία αναψυκτικά, τάμπλετ, smartwatch, σινεμά, επιτραπέζια, φορέματα, παπούτσια, βιβλία, βόλτες, φρέντο.
5: Summer shopping δεν κάνεις μόνο στην παραλία, κάνεις και στην πόλη. Από 13 Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου συνδύεσαι τις πιο hot εκπτώσεις με την πιο cool βόλτα για shopping, καφέ, φαγητό και διασκέδαση. Athens Metro Mall, για κάθε στιγμή.
6: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το...
7: Φίλε, λίγο πιο απαλά.
6: Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
8: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
0: Best 92,6.
9: Just breathe and don't look down.
10: We, the music.
11: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας, καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.

0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Τι κάνουμε, πώς είμαστε?
1: Καταπληκτικά.
0: Την επαλεύουμε με τη ζέστη.
1: Εντάξει.
0: Τα ζοριζόμαστε λίγο. Ωραία, λίγο. Τα παλικάρια και.
1: Δεν ζορίζονται τα παλικάρια.
0: Εντάξει, ζορίστηκαν λίγο.
1: Και εγώ χθες ζορίστηκα λίγο.
0: Οπό.
1: Και σήμερα το πρωί, ανοίγοντας την πόρτα του διαμερίσματος,
0: ναι.
1: βγαίνοντας εκεί έξω από το σανσέρ,
0: ναι.
1: εκεί νόμιζες ότι κάτι.

0: Ισχύουν. Λες αυτοί άναψαν καλοριφέρ κατά λάθος.
1: Κάτι παίχτηκε με το Λέβιτα.
0: Κάτι έχει παίχτηκε. Εδώ είναι και η υγρασία που έχει βάλει από χθες. Που έχει αλλάξει λίγο τις ισορροπίες. Σε πάση περιπτώσει δεν θα κρατήσει πολύ και σήμερα θα το ανεχτούμε αυτό.
1: Σήμερα θα είναι η πιο ζώρικη μέρα γιατί έχει έρθει και η σκόνη. Και γενικά είναι συναγερμός για πυρκαγιές. Φτύνουμε τον κόρφο μας, χτυπάμε ξύλα και άλλες τέτοιες επιστημονικές αντιπυρικές μεθόδους. Μην γίνει καμιά στραβή. Γιατί είναι σχεδόν όλη η χώρα είναι στα κόκκινα σήμερα όσον αφορά τις πυρκαγιές.
0: Να βάλουμε αυτές τις επιστημονικές μεθόδους αντιπυρικές, γιατί δεν ξέρω από κατά τα άλλα πώς έχουμε πάει με τις αντιπυρικές.
1: Ναι,
0: θα δείξει.
1: Εντάξει, υπομονή θα περάσει. Μέχρι αύριο θα έχει βελτιωθεί η κατάσταση και προς το τέλος της εβδομάδας, Παρασκευή, Σάββατο, λένε ότι θα έρθουν και κάποιες βροχούλες και ότι θα δροσίσει αισθητά το Σαββατοκύριακο.
0: Η πρόβλεψη για βροχές νομίζω δεν ισχύει πλέον. Δηλαδή δεν είδα στις προβλέψεις, αλλά σίγουρα θα πέσει μέχρι στους 30 βαθμούς. Οπότε θα. Να σάνουμε. Ναι. Να σάνουμε.
1: Υπομονή, να περάσει αυτή η δύσκολη ημέρα και θα πάνε όλα καλά. 8 και 10, όχι συγγνώμη, 8 και 11 έτσι για να είμαστε ακριβείς. Δείχνει το ρολόι πια εδώ στο ραδιομέγαρο του Μπέστο. Στις 10 στα μικρόφωνα και τη μουσική. Η Μανίνα Ντάνου.
0: Ο Θεοδόσης Μίχος.
1: Ο Γιώργος Μπίτσικας που από τη στιγμή που έχει έρθει δεν έχει γκρινιάξει ούτε δευτερόλεπτο για τη ζέστη.
0: Πραγματικά και μπράβο του.
1: Περίεργο. Ευχαριστώ.
0: Και ήρθε και με το ποδήλατο.
1: Και ήρθε και με το ποδήλατο. Ωραίος. Θα φροντίσει τον ήχο και όχι μόνο ο Γιώργος μας. Και τα μηνύματά σας τα περιμένουμε στο Live24 και στα social του σταθμού, της εκπομπής και τα προσωπικά μας. Άντε, πάμε να δούμε τι θα δούμε.

0: Πολλές καλημέρες και στους τυχερούλιδες που είναι στα πλοία, που είναι εν πλώ για τα νησάκια. Εδώ ένας φίλος μας στέλνει ότι είναι στο καραβάκι για την Κύθνο. Δεν έχω πάει ποτέ στην Κύθνο.
1: Ούτε εγώ.
0: Και είναι κοντά η Κύθνο, σωστά.
2: Ναι.
0: Είναι από τα κοντινά νησιά στην Αθήνα. Καλά να περάσεις, φίλε. Και γενικά όλοι μας, και όσοι είστε ήδη σε διακοπές και όσοι θα πάμε τον Αύγουστο εκεί με τον πολύ τον κόσμο. Κατά τα άλλα, εδώ στην Αθήνα η κίνηση είναι αισθητά πεσμένη. Βέβαια, το μεσημέρι βασικά ξεκινάει πάλι το πήξιμο. Δεν είναι ότι έχει αδειάσει σε καμία περίπτωση.
1: Όχι, δεν έχει αδειάσει. Βέβαια, κάποια στιγμή χθες το μεσημέρι στο κέντρο που ήμουνα, εκεί που άρχισε να πυρώνει ζέστη άσχημα, κοίταγες έξω και ήταν σαν να έχει πέσει βόμβα. Δεν κυκλοφορούσε άνθρωπος.
0: Α, ναι.
1: Τουλάχιστον πεζοί. Οι άνθρωποι είχαν φτάσει στις δουλειές τους έτσι κι αλλιώς, οπότε δεν ξεμητούσαν. Δεν ξεμητούσαν, σου λέει, που να βγεις εκεί. Αν δεν έχεις δουλειά, δηλαδή, δεν πρέπει να έχεις κάποιο πρόβλημα για να βγεις εκεί έξω.
0: Και τα μαγαζιά της εστίασης το μεσημέρι, έτσι από όσο είδα τουλάχιστον, δεν έχουν άνθρωπο.
1: Είναι πολύ πεσμένα.
0: Τουρίστες μόνο, έτσι. Δηλαδή, Έλληνα δεν βλέπεις.
1: Όχι. Στο κέντρο της Αθήνας. Δεν έχεις κανένα λόγο να κατέβεις για φαγητό μεσημέρι,
0: ναι,
1: αν δεν έχεις κάποια βλάψη. Δηλαδή, απλώς
0: δεν
1: είναι.
0: Δεν έχεις λασκάρει καμιά βίδα,
1: Είναι άνθρωποι που δουλεύουν στις περιοχές αυτές και μπορεί να κατέβουν για ένα business lunch, ας πούμε, και διάφοροι τουρίστες που κάπως βρεθήκαν εδώ, ξεμείναν, δεν έχουν φύγει για κανένα νησί ακόμα και περιφέρονται σαν τα ζόμπι.
0: Όταν είσαι τουρίστας κάπου, δεν πάει να έχει 45 βαθμούς. Το θερμόμετρό σου θα αντιλαμβάνεται διαφορετικά.
1: Ισχύει αυτό. Και επίσης να πω ότι έχω δει πολύ φέτος, το ξέρω αν ισχύει και τα άλλα χρόνια, παίζει πολύ ομπρελίτσα.
0: Ναι.
1: Πολύ ομπρελίτσα, η οποία όντως κάνει πολύ δουλειά, γιατί και εμείς τη χρησιμοποίησαμε στην Ιταλία όταν πήγαμε, που δεν είχε και τόσο ζέστη ακόμα. Αλλά όταν περπατάς όλη μέρα, γιατί οι τουρίστες περπατάνε όλη μέρα, βοηθάει πολύ να έχεις αυτές τις ομπρέλες για τον ήλιο.
0: Την ειδική την ομπρέλα, έτσι. Μην πάρεις την ομπρέλα της βροχής.
1: Όχι τη μαύρη τώρα να μαζεύει
0: όλο το. Την ειδική την ομπρέλα που είναι σαν. Πώς είναι οι ομπρέλες της θαλάσσης που είναι από πάνω, ξέρω, αυτό το ασημί το υλικό, δεν ξέρω τι είναι.
1: Ναι, που αντανακλά, λες.
0: Μπαίνεις από κάτω. Χωρίς υπερβολή, είναι άλλη, εντελώς διαφορετική θερμοκρασία.
2: Μικροκλίμα.
0: Είναι μικροκλίμα, ναι, κανονικά. Οπότε παίρνεις την ομπρελίτσα σου και περπατάς και έχει άλλο κλίμα, ναι, εντελώς.
1: Νομίζω χωρίς αυτή την ομπρελίτσα να κάνεις τώρα περπάτημα και τουρισμό μέσα στο κέντρο σε μέρες σαν και τη χθεσινή, τη σημερινή, δεν παλεύεται.
0: Είναι λίγο επίφοβο το.
1: Βέβαια είναι εκπαιδευμένοι πλέον οι δυτικοί, έτσι. Δεν περάσαν το 43 και αυτοί φέτος. Μέχρι χθες πρώτος φορά ήταν δροσιά εδώ.
0: Σωστό. Τι έγινε, παιδιά, πήγα στην Ελλάδα για τη ζέστη και η δροσιά. Λοιπόν, ο μήνας έχει 22. Τι έχουμε σε γεγονότα, σε επετείους, σε γιορτές, σε πανηγύρια να μνημονεύσουμε?
1: Λοιπόν, καταρχάς γιορτάζει η Μαγδαληνή, ο Μαγδαληνός, η Μαρκέλα και ο Μάρκελος.
0: Χρόνια τους πολλά.
1: Χρόνια πολλά σε όλους. Επετείους τώρα Ευρωπαϊκή Μέρα για τα Θύματα Εγκλημάτων Μίσους.
0: Μάλιστα.
1: Και είναι και Παγκόσμια Μέρα Εγκεφάλου.
0: Παγκόσμια Καλά Μέρα Εγκεφάλου.
1: Εγκεφάλου, okay. Μάλιστα. Καλά να είναι. Τώρα, γεγονότα, σαν σήμερα το 1894 διεξήχθη το πρώτο ράλι αυτοκινήτων σε δημόσιο δρόμο στη Γαλλία.
0: Το 1894.
1: Ναι. Οι συμμετέχοντες διένυσαν μια διαδρομή 78 μιλίων από το Παρίσι στη Ρουέν και ο Κόμις Ντιντιόν κατέριψε ρεκόρ το μέσο όρο ταχύτητας με 22,5 χιλιόμετρα την ώρα.
0: Αυτά είναι. Λιγότερο από πατίνι.
1: Ναι. Τρόπο που πες πατίνι, εντωμεταξύ χθες πρέπει να πέρασε αυτό το νομοσχέδιο για τα πατίνια,
0: ναι,
1: για την προστασία των ανηλίκων.
0: Κάτω
1: γιατί
0: από 17 απαγορεύεται κάτι τέτοιο.
1: Ναι, και επίσης με αφορμή την νομοθεσία βγήκαν και κάποια στοιχεία που ήταν αρκετά τρομακτικά για το πόσους τραυματισμούς είχαν ανήλικοι με πατίνια, εξού και δημιουργήθηκε ανάγκη να γίνει μια έξτρα ρύθμιση εκεί.
0: Να σου πω κάτι, ρηξικέλευτη πρόταση,
1: ναι.
0: Κανονικά. Εννοείται να απαγορευτούν, ξέρω, αυτό αποφάσισαν οι ειδικοί κάτω για τους ανήλικους. Αλλά ειδικά και για τους ενήλικους πρέπει να απαγορευτούν.
1: Γενικά να μην υπάρχουν
0: πατίνια. Είναι στιλιστικό έγκλημα. Απαγορεύστε τα πατίνια, κόψτε τα.
1: 1943, σαν σήμερα, 200.000 λαού στην κατεχόμενη Αθήνα πραγματοποιούν μαχητική διαδήλωση εναντίον της απόφασης των Γερμανών τότε να παραχωρήσουν στη Βουλγαρία ολόκληρη τη Βόρεια Ελλάδα ως τον αξιό.
0: Μάλιστα.
1: 100 διαδηλωτές πέφτουν νεκροί. Και αυτοί οι 100 διαδηλωτές και αυτού του τύπου για τη δράση τελικώς θα κάνουν τον Χίτλερ να αναστείλει την απόφαση επαόριστον. 1944, ένα χρόνο αργότερα δηλαδή, την ίδια μέρα, ολοκληρώνει τη σύνοδος του Bretton Woods υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών για τη χάραξη της μεταπολεμικής παγκόσμιας οικονομικής τάξης. Συστήνονται δύο νέοι οργανισμοί. Τους ξέρουμε καλά εμείς εδώ αυτούς τους οργανισμούς. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και η Παγκόσμια Τράπεζα. Το δολάριο αντικαθιστά το χρυσό ως μέσο των διεθνών συναλλαγών.
0: Μάλιστα.
1: 1974, άλλη μια καταπληκτική επέτειος στην Κύπρο. Ο πρόεδρος Μαριονέτα της Χούντας, Νίκος Σάμψον, κηρύσσει την ένωση της Μεγαλονήσου με την Ελλάδα. Ενώ οι Τούρκοι βγάζουν τάγκ στην Κυρίνια, ρίχνουν αλεξιπτωτιστές στο βόρειο τμήμα του νησιού, στέλνουν νέα πλοία και προσγειώνουν 80 αεροπλάνα στη θέση Αγίρτα. Την ίδια μέρα, το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ διατάζει κατάπαυση του πυρός στην Κύπρο από τις 5 το απόγευμα, αλλά οι Τούρκοι εισβολής, μαντέψτε, την παραβιάζουν.
0: Έλα.
1: 1980, ο Στέλιος Μηγιάκης κατακτά το χρυσό μετάλλιο στα 62 κιλά της ελληνορωμαϊκής πάλης στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Μόσχας. Ενώ το 1987, είναι καλές ημερομηνίες για καύσωνα αυτές. Πρωτοφανής καύσωνας, ο περίφημος πλέον του 87, συνδυασμός υψηλής θερμοκρασίας και υγρασίας, γιατί αυτό είναι που σκοτώνει συνήθως, πλήττει την Ελλάδα μέχρι τις 29 Ιουλίου. Η θερμοκρασία θα βρίσκεται σταθερά πάνω από τους 40 βαθμούς Κελσίου. Σε 1300 είναι η επίσημη εκτίμηση των νεκρών από το καύσωνα αυτό. Οι 1115 ήταν στην Αθήνα. Φαντάσου τώρα αυτή τη ζέστη,
0: χωρίς
1: χειρότερη από αυτή που έχουμε αυτή τη στιγμή, με υγρασία, χωρίς κανένα πάνω κάτω κλιματιστικό. Τότε δεν έπαιζαν τα κλιματιστικά όπως τώρα. Γενέθλια θα είχε σήμερα ο Edward Hopper, ο φανταστικός αυτός Αμερικανός ζωγράφος, που απεικόνισε στους πίνακες του τη μοναξιά του σύγχρονου ανθρώπου. Γεννήθηκε το 1882 ο Edward Hopper και έφυγε το 1967.
0: Νομίζω ο πιο χαρακτηριστικός του πίνακας είναι αυτός με το diner το αμερικάνικο.
1: Ναι, ναι, έτσι. Το Vietnamese English, πώς λέγονταν.
0: Ούτε καν θυμάμαι.
1: Don Henley γεννήθηκε σήμερα, ο Αμερικανός drummer, τραγουδιστής των Eagles, με σημαντική προσωπική καριέρα.

0: Ενώ έχεις πολλά τηλέφωνα σήμερα. Έχεις τον Τον και έχεις και τον Βίλεμ Νταφόε.
1: Ο οποίος είναι και εδώ, πελατάκι της χώρας.
0: Είναι πελατάκι της χώρας.
1: Που τον χάνεις, που τον βρίσκεις, εδώ είναι.
0: Δεν είδαμε αυτή την ταινία ακόμα.
1: Δεν την είδαμε.
0: Πάρτι γενεθλίων, δεν λέγεται.
1: Ναι. Και λένε ότι είναι πολύ καλή.
0: Πρέπει να είναι καλή και έχει και ενδιαφέρον soundtrack, από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Ναι. Και είναι και φοβερός τύπος γενικά, λένε όσοι τον έχουν γνωρίσει, τον Νταφό.
0: Τώρα, φευγιά. Σαν σήμερα έφυγε το 1920 ο Κωνσταντίνος Χατζόπουλος, ο Έλληνας μυθιστοριογράφος, ποιητής, δικηματογράφος, μεταφραστής, δοκιμιογράφος, από τους πρωτοπόρους του δημοτικισμού και του σοσιαλισμού στην Ελλάδα. Mm-hmm. Το 1988 έφυγε ο Τόνης Μαρούδας, ο Έλληνας τροβαδούρος του ελαφρού τραγουδιού. Ενώ το 2018, σαν σήμερα, 22 Ιουλίου, έφυγε ο Μάνος Ελευθερίου.
1: Πολλά τα μηνύματά σας ήδη. Κάποια έχουν να κάνουν με την Οδύσσια που την είδατε χθες. Αδιανόητο έπος. Τρέξτε άμεσα. Μισό να μπούμε να δούμε τι γίνεται με τα εισιτήρια. Μισό. Θα το κάνουμε τώρα επί τόπου.

Θυμάστε την καμπάνια του φυσικού αερίου Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας με το αγαπημένο τυχερό αστέρι. Αυτές τις μέρες επιστρέφει για να μας θυμίσει την πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας, εκείνη της αγάπης και της στήριξης των ανθρώπων που βρίσκονται πάντα πίσω από τα φώτα. Η ιστορία ξεκινά ένα καλοκαιρινό βράδυ με έναν παππού και τη μικρή του εγγονή να κοιτούν τα αστέρια, θυμίζοντάς μας πως όπως οι δικοί μας άνθρωποι, έτσι και το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας βρίσκεται σταθερά δίπλα μας εδώ και 120.

68 χρόνια. Την καμπάνια μπορείτε να τη δείτε στα social media της εταιρείας. Και θα πάμε ως το πρώτο διάλειμμα με τον Τιτάνα που έφυγε τέτοια μέρα πέρυσι στις 22 Ιουλίου του 2025 και έκλαψε όλος ο πλανήτης. Ο Όζι Όσμπουρν λοιπόν, ένας χρόνος χωρίς τον ανεπανάληπτο Όζι. Πάμε έτσι ως το πρώτο.

0: Private Frequency.
1: Best 92,6.
2: We the music.
3: Ονειρεύεστε ταξίδι με τις Vitamin Days της Air France. Ανακαλύψτε μοναδικές προσφορές για Αμερική, Καναδά, Καραϊβική και Παρίσι. Κάντε την κράτησή σας έως τις 22 Ιουλίου για ταξίδια από 1η Σεπτεμβρίου έως 31 Μαρτίου. Όροι και προϋποθέσεις στο airfrance.gr. Air France. Κομψότητα στα ύψη.
4: Παρίσι, 1940. Η νυχτερινή απαγόρευση της κυκλοφορίας επιβάλλεται παντού.
5: Εκτός από το πολυτελές Ritz. Ο Barman του Ritz, ένα σαρωτικό φάρς της ιστορίας με τη μυθοπλασία
4: σε ένα μυθικό ξενοδοχείο. Philippe Collin, ο Barman του Ritz.
5: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.
6: Summer Sale at

0: έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
1: Υπάρχουν διαδρομές που απλώς τις ακολουθείτε. Υπάρχουν όμως και διαδρομές που σας εκφράζουν. Το νέο Jeep Compass είναι σχεδιασμένο για κάθε προορισμό με την ποιότητα και τον αυθεντικό χαρακτήρα της Jeep. Αποκτήστε το νέο Jeep Compass ετοιμοπαράδοτο στη Βελμάρ με όφελος έως 3.500 ευρώ και 8 χρόνια εγγύηση. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Νέο Jeep Compass. Η διαδρομή ξεκινά από τη Βελμάρ.
2: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
3: Δεξιά.
2: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
3: Εγώ, δεξιά.
2: Γιατί εσύ,
3: αριστερά.
2: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
3: Δεξιά.
2: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
3: Αριστερά.
2: Δεξιά.
3: Αριστερά.
2: Δεξιά.
3: Αριστερά.
2: Δεξιά.
4: Μονοθέσιο.
5: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
6: Καλοκαίρι. Σκάει ο Τζίτζικας. Και μαζί του κι εσύ. Κίνηση, φωνές, ζέστη, πολύ ζέστη, φούρνος. Και το μόνο που σκέφτεσαι είναι να γυρίσεις σπίτι.
7: Μέχρι που ανοίγεις την πόρτα και βλέπεις πως και μέσα είναι φούρνος.
6: Χαλάρωσε, έχεις πίτσος. Κλιματιστικό πίτσος με λειτουργία turbo. Για ιδανικές συνθήκες τη στιγμή, ακόμα και από το κινητό σου. Λειτουργία θόρυβα, για να χαλαρώνεις χωρίς τίποτα να σε ενοχλεί. Μάθε περισσότερα στο pizzos.gr.
8: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
9: Best.
10: Now I can take my time.
9: Έναν με 2,6.
10: Now I can enjoy every moment of it.
11: Τουαλέτα χωρίς να την ξυπνήσεις, δύσκολο. Κάθε βράδυ όμως σηκώνεσαι όλο και πιο συχνά. Και πλέον μια δυσκολία μπορεί να αποβεί μοιραία. Πάρε τον έλεγχο με Ουρισεντόν, που χάρη στο φυτικό εκχύλισμα από σερενό αρέπενς, βοηθάει στην καλή λειτουργία του προστάτη και του οροπητικού. Ουρισεντόν, για άνδρες που έχουν τον έλεγχο. Από τη Unipharma.
12: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.

0: Έχουν σκορύνει τα πράγματα, παιδιά, με τη ζέστη.
1: Αχα,
0: οπότε πιλωνώ. Είναι ακόμη πιο σημαντικό να μην ξεχνάτε να βάζετε στην καθημερινότητά σας, εκτός από πολλά υγρά, και ένα συμπλήρωμα διατροφής με ηλεκτρολίτες. Γιατί όπως περνάει η μέρα και με υποχρεώσεις τρέχουμε, κάνουμε, δείχνουμε, η σωστή ενυδάτωση είναι πολύ σημαντική. Πίνουμε πολύ νερό και βάζουμε και Dextrolite Plus με υπέροχη γεύση πορτοκάλι και φιλικό οξύ. Μια ισορροπημένη και πρακτική επιλογή που ταιριάζει εύκολα στην καθημερινότητα. Ανακαλύψτε τη δροσιά του Dextrolite Plus Orange και γνωρίστε και τις υπόλοιπες απολαυστικές επιλογές της σειράς για την ενυδάτωση αυτή, το λεμόνι και το raspberry.
1: Το καλύτερο κομμάτι όλων των εποχών, γράφει κάποιος. Ψύχραιμες απόψεις. Το Boys of Summer του Don Henley, με το οποίο ξεκινήσαμε το δεύτερο ημίωρο, μιας και ο Don Henley σήμερα κλείνει τα 79. Το τραγούδι είναι από το μακρινό 1984 και λέει εδώ ένας φίλος, φίλη, τι είναι, δεν ξέρουμε. Ενώ με φτιάχνει τρελά, μου προκαλεί και μια θλίψη συγχρόνως. Αυτό κάνουν όλα τα σπουδαία τραγούδια.
0: Να,
1: είναι ταυτόχρονα και μινόρα και ματζόρε. Ανάλογα πώς είσαι εσύ, θα τα αντιληφθείς, ας πούμε, την εκάστοτε μέρα στιγμή που θα τα ακούσεις.
0: Τι είπες τώρα, μπράβο.
1: Μόλις μου ήρθε.
2: Δεν ξέρω. Μπράβο.
1: Ευχαριστώ, ευχαριστώ, ευχαριστώ. Λοιπόν, καθίστε να δούμε τώρα τις εφημερίδες, τι παίζει, έτσι, να προσγειωθούμε λίγο στην πραγματικότητα.
0: Ναι, ναι, τώρα.
1: Να, αυτό, τον Fleetwood Mac, δεν μπορεί να περάσει και ως μινόρα και ως ματζόρε.
0: Ναι, μπορεί.
1: Ανάλογα πώς έχεις ξυπνήσει.
0: Ναι, θα καταλάβεις από το τραγούδι. Γιατί θα καταλάβεις πού σε πάει το τραγούδι.
1: Μπράβο,
0: θα ακολουθήσει το τραγούδι.
1: Αν ξυπνήσετε με σύγχυση και λες τώρα, εγώ είμαι ξύπνησα καλό και φως ή κακό και φως.
0: Βάλτε ένα τέτοιο κομμάτι και θα δείτε πού θα σας πάει.
1: Σωστό και αυτό. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι παίζει στα πρωτοσέλιδα, ξεκινώντας σήμερα από τη Δημοκρατία με κεντρικό τίτλο Ώρα 0 και για το σκάνδαλο με τα σπιτάκια ανακύκλωση. Έλα κι άλλο.
0: Τι γίνεται. Έρχονται τα σπιτάκια ανακύκλωση.
1: Αυτά μωρέ
0: που αυτά που βάζουμε με τον κούμπο πάνω.
1: Ναι,
0: δεν
1: έχουν
0: το
1: θυμάμαι.
0: Το κούμπο κάποια πάνω.
1: Έχει ένα κλασικό απέναντι από την Τεχνόπολη εκεί στο Γκάζι. Που είναι με μεγάλες κατασκευές. Που είναι σαν μεγάλα τροχόσπιτα με διάφορες υποδοχές.
0: Έχουμε
1: και φόρνες και τέτοια.
0: Ναι, έχουμε.
1: Ναι.
0: Έχει το κούμπο το δικό μας πάνω.
1: Μάλιστα.
0: Ναι.
1: Έρχονται διώξεις από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, εδώ μας λέει η Δημοκρατία. Σταμάτησε η λειτουργία τους ήδη στην Αττική και σε άλλες δύο περιφέρειες. Όχι σε σιωπηρή παράταση και εντολή για νέο διαγωνισμό από τις Βρυξέλλες. Και εκεί.
0: Τι γίνεται,
1: και εκεί.
0: Ούτε ένα κύκλο δεν μας αφήνετε να κάνουμε.
1: Μινόρα η φάση, ξεκάθαρα. Συνεχίζουμε. Πάμε στην κόντρα. Σε εκλογικό μαραθώνιο ποντάριο Μητσοτάκη. Στα χαμηλά ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας αποτρέπουν τον ευνηδιασμό με πρόωρες κάλπες. Τώρα εναποθέτει τις ελπίδες του στην κόπωση των κομμάτων της αντιπολίτευσης και στην επαναπροσέγγιση στελεχών που φλερτάρουν με το Σαμαρά. Σε φάση είναι μαραθώνιος, δεν είναι.

0: Είναι σπριντ, κυρίες και κύριοι, αυτή η προεκλογική περίοδος.
1: Ατσακώνονται για τα στελέχη.
0: Έτσι. Επίσης, διαβάζουμε για τις συνθήκες που θα θυμίζουν τη φωνική πυρκαγιά στο μάτι σήμερα. Μας λέει η Κόντρα, αυτό που λέγαμε και στην αρχή της εκπομπής, είναι σε ύψιστο συναγερμό ο κρατικός μηχανισμός για τις πυρκαγιές. Πάμε και στον ελεύθερο τύπο. 4+1 αλλαγές στις συντάξεις χειρίας, τι προβλέπει η νομοθετική ρύθμιση κεραμαίως. Και έχουμε και ένα ρεπορτάζ για το σχέδιο για μείωση της κίνησης έως 30%. Λοιπόν, το είδες αυτό. Το είδα χθες στα social.
1: Για πες.
0: Γελάω πάρα πολύ. Γελάω. Μακάρι να πιάσει, ρε παιδί μου. Εδώ δεν χωράνε που λένε ιδεολογίες πολιτικά και συμπάθειες. Μακάρι να πιάσει. Αλλά έχει πάρα πολύ πλάκα που μετά ξέρω εγώ το ελληνικό FBI.
1: Ναι.
0: Έρχεται τώρα και το Traffic Commander. Traffic Commander. Πραγματικά έτσι δεν είναι σαν Transformer.
1: Τι είναι το Traffic Commander?
0: Όχι έτσι. Traffic Commander.
1: Traffic Commander.
0: Είναι ένα νέο σύστημα τέλος πάντων με drones. Με...
1: είδα ένα, με drones,
0: είδα ένα βιντεάκι της Ελλάς και δεν εννοώ του Τσίπρα της Ελλάς.
1: Ναι, ναι.
0: Για το πώς θα λειτουργεί. Κάνανε ένα.
1: Αούα.
0: Μια.
1: Ναι. Κατάλαβαμε. Προσομοίωση.
0: Επίδειξη. Αυτό, ναι, προσομοίωση. Μπράβο. Συνδυασμός drones, μηχανών. Δεν ξέρω, άλεξη τοπιστών. Εξωγήινων.
1: Να σου πω κάτι. Αυτό πώς θα παρακολουθεί την κίνηση.
0: Ναι, ναι, ναι. Και σου λέει,
1: πώς θα τη μειώσει το ερώτημα.
0: Α, σου πω το παράδειγμα που είδα χθες.
1: Απλά θα την κοιτάμε.
0: Όχι. Εσείς, μην ηρωνεύεστε. Μην ηρωνεύεστε το Traffic Commander.
1: Θα πυροβολάνε του υπερδέ.
0: Μην ηρωνεύεστε το Traffic Commander.
1: Όχι, Traffic Commander.
0: Λοιπόν, θα σου πω την επίδειξη που είδα χθες στο βιντεάκι. Και θα μου πούν τώρα εδώ πέρα ότι είμαι διαφημιστικό της Ελλάς. Όχι της Τσίπρα, της άλλης. Λοιπόν, βλέπουν, ρε παιδί μου, από το υπερσύγχρονο κέντρο παρακολούθησης λειτουργίας τα κεντρικά τους.
1: Ναι.
0: Βλέπουν, ξέρω εγώ, ότι μένει η Μανίνα Ντάνου με το αμάξι της.
1: Μάλιστα.
0: Στην οδό Αλεξάνδρας.
1: Θα έρθουν να βοηθήσουν, ναι.
0: Το βλέπουν με τη μία.
1: Το βλέπουν.
0: Υπάρχει τέτοιο συντονισμός. Σηκώνονται drones, σηκώνονται F-16, F-35, Rafal, δεν ξέρω τι άλλα σηκώνονται. Και ταυτόχρονα, ναι, φεύγουν μηχανές από 15 διαφορετικές μπάντες,
1: ναι,
0: οι οποίες,
1: ναι,
0: είναι ούτως ή άλλως στον δρόμο.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Και διορθώνουν το πρόβλημα, δηλαδή
1: πώς
0: σε πάνε στην άκρη, ναι, σε πολύ λιγότερο χρόνο από αυτόν που υπό κανονικές συνθήκες μέχρι σήμερα υποτίθεται ότι χρειάζεται.
1: Με πάνε στην άκρη,
0: σε πάνε στην άκρη, ρε παιδί μου, για να ξεμπουκώσει το σύστημα και μετά μέχρι να έρθει ο γερανός για να σε πάρει, να σε πάει στην ευθύνη.
1: Άμα μείνω εγώ, στο μποτιλιάρισμα του Κηφισού.
0: Ναι.
1: Μέσα στο μποτιλιάρισμα. Ή τρακάρω, δεν
0: Traffic
1: μείνω.
0: Commander.
1: Traffic Commander δεν μπορεί να κάνει τίποτα.
0: Τι δεν μπορεί,
1: γιατί
0: να...
1: είμαι κορυμμένη ανάμεσα σε χιλιάδες αυτοκίνητα. Εκτός αν έρθει κάποιο ντρόν και με σηκώσει.
0: Ρε παιδιά, δηλαδή, τώρα, μην προκαταβάλουμε. Μην προκαταβάλουμε. Υποτίθεται ότι το πράγμα όλο αυτό θα μειώσει την κίνηση κατά 30%. Ευχόμαστε όντως να πετύχει.
1: Πότε θα εφαρμοστεί.
0: Με t-shirt Traffic Commander θα βγούμε.
1: Πότε θα εφαρμοστεί το Traffic Commander.
0: Από Σεπτέμβριο θα φανούν τα αποτελέσματα. Εντάξει,
1: θα φανούν τα αποτελέσματα.
0: Φεύγουμε όλοι τον Αύγουστο.
1: Όχι, αυτό λέω. Δηλαδή, το Σεπτέμβριο θα εφαρμοστεί.
0: Ναι, το Σεπτέμβριο ξεκινάμε με τα μπούνια. Με αυτή τη φάση.
1: Εδώ θα είμαστε πρώτο Θεό, να μα έχει τύχει κάτι. Θα δούμε τι θα κάνει ο Traffic Commander. Μακάρι. Μακάρι.
0: Μακάρι, μακάρι.
1: Μακάρι.
0: Λοιπόν, πάμε να δούμε τι παίζει και στα
1: υπόλοιπα. Αυτό έχει δίκιο. Αυτό που πρέπει να ξεχωρίζουμε την Ελλάδα από την Ελλάδα του Τσίπρα. Τώρα να το διευκρινίζουμε. Μας έχει κάνει αυτό ο Αλέξης τώρα.
0: Άρα, Τσίπρα.
1: Μπράβο, Αλέξη.
0: Λοιπόν, στο ριζοσπάστη, οι ναυτεργάτες δεν θα γίνουν θυσία για τα κέρδη των εφοπλιστών και τους πολέμους των υπεριαλιστών. Ενώ στην εφημερίδα των συντακτών διαβάζουμε για πραξικόπημα Άδωνη. Η κυβέρνηση διορίζει διοίκηση στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο. Τροπολογία λοιπόν δίνει το δικαίωμα στον Υπουργό να τοποθετεί ανθρώπους της αρεσκίας του στον ανώτατο θεσμικό φορέα των γιατρών, μικροκομματικές σκοπιμότητες και στο βάθος Πατούλης.
1: Πατούλης τώρα πώς είναι.
0: Κερκόπορτα επίσης και για άλλες παρεμβάσεις σε επιστημονικούς και κοινωνικούς φορείς, αλλά και στο συνδικαλιστικό κίνημα ομόφωνη καταδίκη από την αντιπολίτευση. Πάμε, συνεχίζουμε, περνάμε στην απογευματινή. Πρίκα 23 δισεκατομμυρίων σε 13 περιφέρειες στο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2026-2030. Κονδύλια Μαμούθ από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων στην τοπική αυτοδιοίκηση για έργα. Επίσης, διαβάζουμε και για κατάργηση ΦΠΑ στα προσλήξη τρόφιμα για φτηνότερες τιμές. Έγινε συμφωνία με την κυβέρνηση. Τα λιγμένα θα τρώμε στο τέλος. Τα λιγμένα. Τα λέμε τόσο καιρό. Καλημέρα, ναι. Τι να κάνουμε. Okay. Άλλωστε, υπάρχει μια αρκετά μεγάλη μερίδα των πολιτών. Νομίζω ότι η Μανίνα Ντάνου είναι μέσα σε αυτή τη μερίδα των πολιτών.
1: Ναι.
0: που δεν πιστεύουν ακριβώς τις ημερομηνίες λήξης της συσκευασίας.
1: Όχι, δεν τις πιστεύουν. Οι ημερομηνίες λήξης είναι ασφαλείας. Είναι πολύ νωρίτερα από
0: να
1: την κανονική ημερομηνία λήξης.
0: Να τα μας.
1: Προφανώς.
0: Δηλαδή,
1: σε σωστή συντήρηση, όχι να το πετάξει ένα φορτηγό κάτω από τους 45 βαθμούς.
0: Δηλαδή μια εξάδα αυγά, ξέρω. Έχεις φάει τα 5.
1: Μια εξάδα αυγά, καταρχάς, να ξέρεις, η ημερομηνία λήξης των αυγών είναι εκτός ψυγείου. Από τη στιγμή που τα βάζεις στο ψυγείο, ναι, κρατάνε έτσι και λίγο περισσότερο.
0: Πόσο περισσότερο?
1: Δεν ξέρω. Άμα το σπάσεις το αυγό, βρωμάει άμα έχει χαλάσει. Δεν μπορείς να το τσεκάρεις. Είναι το πιο κλασικό πράγμα για το αυγό. Δεν υπάρχει περίπτωση το αυγό που έχει χαλάσει να μην το καταλάβεις.
0: Ναι.
1: Ναι, μην βρωμάει. Πολύ, πολύ.
0: Κάτσε, ρε παιδί μου. Δηλαδή, άμα λύγει
1: 32. 32 λύγει σίγουρα.
0: Άμα λύγει 32 και εσύ το ανοίξεις 38, δηλαδή είσαι απολύτως βέβαιη ότι το αυγό είναι ok?
1: Απολύτως δεν είμαι, αλλά σου λέω, το σκάω και βλέπω.
0: Το σκάς και βλέπεις.
1: Ναι.
0: Και αν έχεις πιστέψει.
1: Για λίγες μέρες πάντως, τύπου 2-3 μέρες, ναι, ακόμα και το γάλα το πίνω.
0: Μάλιστα.
1: Επίσης το καταλαβαίνεις αμέσως το γάλα, αν έχεις ξυνήσει.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή δεν μπορείς να πιεις ένα ολόκληρο ποτήρι γάλα με ένα χαλασμένο. Πρέπει να έχεις πρόβλημα ανοσμίας, αναγευσίας και μες COVID.
0: Δηλαδή είναι 22 Ιουλίου του 2026.
1: Μάλιστα.
0: Έχει 48 βαθμούς Κελσίου εκεί έξω. Mm. Είσαι στο σπίτι σου, δουλεύεις από το σπίτι σου. Mm-hmm. Σου έχει μείνει μια τετράδα αυγά. Mm. Έχουν λήξει από την Παρασκευή.
1: Παρασκευή τώρα.
0: Το να πας στο σούπερ μάρκετ σου φαίνεται
1: τραγικό.
0: Γολγοθάς. Ρισκάρεις να σπάσεις τα αυγά, να έχουν χαλάσει όντως τα αυγά και να κατεβάσεις τον εξάψαλμο στον ίδιο στον εαυτό γιατί δεν πήγες πριν στο σούπερ μάρκετ?
1: Ξαναλέω ότι για να φάω χαλασμένο αυγό πρέπει να έχω πρόβλημα.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά θα σου χαλάσει τη. Λες, ωραία, το γλίτωσα το σούπερ μάρκετ. Τα σπάω τα αυγά και συνειδητοποιήσω ότι είναι χαλασμένα τα αυγά.
1: Εντάξει, τότε θα αναγκαστώ να πάω στο σούπερ μάρκετ. Τουλάχιστον θα έχω κάνει μια προσπάθεια.
0: Μάλιστα.
1: Μα λένε best before. Καλά. Best before. Όχι μετά πεθαίνετε.
0: Best. Θα πρέπει να λένε before.
1: Best. 92,6 before. Σίγουρα πάντως παίζει ένα ρόλο να έχεις τη μύτη σου και τα μάτια σου ανοιχτά όταν. Γιατί και να μην έχει λήξει ένα προϊόν, μπορεί αν είναι σε κακές συνθήκες συντηρημένο να έχει πρόβλημα.
0: Okay.
1: Ειδικά αυτά τα ευαίσθητα. Οπότε γενικώς τσεκάρουμε. Ναι, δηλαδή πρέπει να τσεκάρουμε. Ειδικά σε αυτές τις δύσκολες εποχές του Ιουλίου, Αυγούστου με την πολύ ζέστη. Γιατί κάποιες φορές και τα ψυγεία δεν παλεύουν.
0: Σωστό, σωστό.
1: Εδώ εχθές το air conditioning μου, νομίζω αν είχε στόμα, θα μου έλεγε δεν την παλεύω. Δεν μπορώ. Δεν μπορώ.
0: Άλλος λέει εδώ, λιγμένο γιαούρτι μπορείς να φας και 15 μέρες μετά, τσεκαρισμένο. Είσαι σίγουρος ότι είσαι καλά? Μάλιστα. Έλα να τελειώσουμε τα πρωτοσέλιδα. Πάμε και σε αυτό το νέο. 72 δόσεις ή εξοδικαστικός. Τι σας συμφέρει?
1: Τίποτα.
0: Τα συν και τα πλήν της κάθε διαδικασίας για να επιλέξετε.
1: Σε ποιο θέμα 72 δόσεις εξοδικαστικός? Τι έχουμε?
0: Σε 72 δόσεις τα χρέη σε εφορία, ασφαλιστικά ταμεία κτλ.
1: Μάλιστα, χρέη.
0: Και τέλος πάμε στην καθημερινή όπου διαβάζουμε ότι ο Μπέρναμ στην Μεγάλη Βρετανία καταργεί τον ΦΠΑ στο ρεύμα. Εμείς τα λιγμένα, ο άλλος το ρεύμα. Και διαβάζουμε και για την τέλεια καταιγίδα στην αγορά ενέργειας, οι τρεις λόγοι που φέρνουν νέες ανατιμήσεις σε καύσιμα και ρεύμα. Αυτά μέσα στις άκρες με τα πρωτοσέλιδα της Τετάρτης.

0: Το άλλο το είδες με αυτόν τον άναρχο μπαχαλό σατανιστή.
1: Ποιον?
0: Τον δημοκρατικό σοσιαλιστή. Αυτόν το κομμούνι που ήρθε να μας πάρει τα σπίτια.
1: Ποιος είναι αυτός?
0: Ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης, μωρέ. Αυτός ο φοβερός τύπος. Λοιπόν, έδωσε μια συνέντευξη στους New York Times.
1: Ναι.
0: Τρομερή, αξίζει να τη διαβάσετε. Υπάρχει και σε βίντεο, αλλά νησάφι πια με τα βίντεο. Δηλαδή θα αποβλακωθούμε εντελώς. Διαβάστε το κείμενο, δεν είναι τίποτα. Με ένα καφέ. Στην οποία λέει, τον ρωτάει ο δημοσιογράφος ή η δημοσιογράφος, λέει κατά πάσα πιθανότητα έπεται επίσκεψη Νετανιάχου στη Νέα Υόρκη.
1: Mm.
0: Τι θα κάνεις δεδομένου ότι εσύ, ας πούμε, μεγάλο κομμάτι της πολιτικής σου το έχεις δομήσει πάνω στο ότι είσαι θεωρείς ότι το Ισραήλ διαπράττει γενοκτονία, δηλαδή ακούς τα ψηφίσματα του ΟΗΕ και τα λοιπά και τα λοιπά, δεν το έβγαλα από το μυαλό του άνθρωπος, και τον Ιχάγη τον ψάχνει τον Νετανιάχου, υπάρχει διεθνές ένταλμα σύλληψης και τα λοιπά και τα λοιπά. Θα τον συλλάβετε όταν έρθει εδώ πέρα?
1: Mm.
0: Ο δήμαρχος λοιπόν της Νέας Υόρκης, μάλλον της πιο ξακουστής πόλης ανά τον πλανήτη, ξέρω εγώ,
1: mm.
0: Είπε ότι

0: ότι επανέλαβε αυτό, ότι ο Νετανιάχου ανήκει στη Χάγη, θα έπρεπε να είναι ήδη στη Χάγη, ότι είναι εγκληματίας πολέμου, ότι διαπράττει γενοκτονία και ότι το νομικό τμήμα του Δήμου της Νέας Υόρκης, mm-hmm. προφανώς λέει, δεν μπορεί να πράξει μόνο του αγνοώντας τους ομοσπονδιακούς νόμους, ξέρω εγώ, των Ηνωμένων Πολιτειών, γιατί έχουν και αυτά τα περίεργα συστήματα εκεί πέρα, mm-hmm. αλλά εφόσον πάρουμε την έγκριση από το νομικό μας τμήμα, mm-hmm. εμείς θα τον συλλάβουμε και θα τον παραδώσουμε στη Χάγη. Και σήμερα το πρωί, βράδυ, ώρα Αμερικής, πόσταρε και ένα βιντεάκι στους προσωπικούς του λογαριασμού στα social, που το εξηγεί λίγο περισσότερο όλο αυτό, για το πώς δουλεύουν πυρετοδός. Δουλεύει πυρετοδός στο νομικό τμήμα της Δημαρχίας, του Δήμου της Νέας Υόρκης, ώστε να δει αν υπάρχει δυνατότητα να γίνει αυτό.
1: Μάλιστα.
0: Όλα αυτά τα λέει ο Δήμαρχος της Νέας Υόρκης. Έτσι, απλά για την ιστορία. Γιατί κάποιοι λένε ότι όλοι οι ίδιοι είναι και άλλα την άλλα. Τέλος πάντων, ας μην τα πιάσουμε αυτά τώρα. Έχει 45 βαθμούς Κελσίου.
1: Πραγματικά.
0: Με συγχωρείτε. Λάθος μου. Πάμε για διάλειμμα όμως. Στο δεύτερο σιγά σιγά, μιας και το ρολόι εδώ δείχνει 9 παρά 3. Και αυτό το καλοκαίρι το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας μας δίνει ραντεβού στο Parkior Cinema και στο Parkior Cinema Kids, στο ξέφατο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Αγαπημένες ταινίες προβάλλονται κάτω από τα αστέρια με ελεύθερη είσοδο στο πιο όμορφο κινηματογραφικό ραντεβού της πόλης, και επειδή η εμπειρία ξεκινά πριν την προβολή, καλό θα είναι να πάτε νωρίτερα στο περίπτερο και το lounge του φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας για να πιάσετε θέση, να απολαύσετε κερασμένο popcorn, να βγάλετε και αναμνηστική φωτογραφία. Για δεύτερη χρονιά λοιπόν το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας δίνει ενέργεια στις πιο όμορφες καλοκαιρινές στιγμές της πόλης, και το πρόγραμμα των προβολών θα το δείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr, όπου θα λάβετε και μέρος σε διαγωνισμό για να διεκδικήσετε μεγάλα δώρα.
1: Πόσο χρόνο χρειάζεστε για να προστατευτείτε από τον ήλιο? Μόλις λίγα δευτερόλεπτα με το Luxurious Sun Care Antioxidant Invisible Spray SPF 50+, ψεκάζεται εύκολα σε στεγνό ή βραγμένο δέρμα και απολαμβάνεται υψηλή προστασία από τη UVA και τη UVB ακτινοβολία. Η σύνθεσή του με βιταμίνη C προσφέρει αντιοξυδοτική δράση, ενώ η διάφανη υφή του δεν αφήνει λευκά σημάδια ή λιπαρότητα. Όλα αυτά από την Intermed, η οποία να θυμίσω ότι ήταν και μέγας χορηγός της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδυσιολογικής Εταιρείας, στην εκστρατεία για την πρόληψη και την ενημέρωση για τον καρκίνο του δέρματος.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: 92,6.
1: Τα ταχύπλοα της Sea Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
2: Όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
1: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της Sea-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
2: Και οι επιστροφές.
1: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
2: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
1: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τη Sea-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. Sea-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
3: Θλητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι. Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολίγου και...
4: Όπα, παιδιά! Γαλαρά!
5: Ο Δίας σε καλεί.
6: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε αυτή στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Plus, plus, plus.
8: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
9: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
8: Δηλαδή?
9: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
10: Plus, plus, plus.
9: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
11: Στην ελληνική αγορά, τα λογιστικά και φοροτεχνικά θέματα είναι σύνθετα και μεταβάλλονται διαρκώς. Η Revival Consulting Services, με πολυετή εμπειρία και τεχνογνωσία, συνδυάζει ολοκληρωμένες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες με την αξιοπιστία εξειδικευμένων οικονομικών συμβούλων. Με στρατηγικό σχεδιασμό και προηγμένα ψηφιακά εργαλεία, αναδιοργανώνουμε τις διαδικασίες της επιχείρησής σας με στόχο την ανάπτυξή σας. Ενημερωθείτε τώρα στο revivalsa.com ή καλέστε στο 210-515-6800 και ανακαλύψτε πώς μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά. Revival Consulting Services. Ο σύμμαχός σας στην επιτυχία.
0: Best 92,6.
12: Next station.
13: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαερίοελλαδος.gr

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, 9 και 8 δείχνει το ρολόι, δεύτερη ώρα της τρίτης εκπομπής της εβδομάδας, Τετάρτη σήμερα 22 Ιουλίου του 2027 με την ζέστη να...
1: 27.
0: Τι είπα, καλά.
1: Βιάζεσαι με το 27.
0: Η ζέστη, παιδιά, η ζέστη είναι. Η ζέστη.
1: Και χθες το είπες 27 κάποια στιγμή.
0: Αλήθεια.
1: Θες να πάμε στο 27 μάλλον.
0: Ναι.
1: Να. Δεν σ' αρέσει το 26. Θες το προσπεράσουμε στο γρήγορο.
0: Μπορώ...
1: Fast forward.
0: Κοίταξε, δεν θα λέω ότι με έχει συγκλονίσει το 26.
1: Όχι, κανέναν μας νομίζω.
0: Νομίζω είναι λίγο...
2: Αδιάφορο.
1: Flat.
0: Ναι, λίγο αυτή τη λέξη που ταιριάζει απόλυτα, αλλά δεν μπορούμε να την πούμε στον αέρα. Είναι λίγο ντε.
1: Ναι, είναι ντε.
0: Τελίτσες.
1: Βέβαια, νομίζω ότι στην ηλικία που έχουμε φτάσει, δεν μας παίρνει να κάνουμε fast forward
0: στις χρονιές. Έχεις δίκιο.
1: Πρέπει να βρίσκουμε τρύπες.
0: Και η αλήθεια είναι...
1: Τα τρόπους να τις...
0: Ναι.
1: Να τις αξιοποιούμε κάπως.
0: Η αλήθεια είναι ότι θέλοντας και μη, ο χρόνος κυλάει τόσο γρήγορα πια.
1: Και ξέρεις ότι όταν μεγαλώνεις.
0: Χριστούγεννα σε λίγο θα ευχόμαστε. Καλά Χριστούγεννα.
1: Ο χρόνος κυλάει πιο γρήγορα όταν είσαι μεγάλος. Τα παιδιά κυλάει πολύ αργά.
0: Αυτό, ναι. Κατάλαβες.
1: Γι' αυτό μας φαίνεται η παιδική μας ηλικία τεράστια.
0: Και όπως λέγαμε χθες, αντί να χαίρονται και να εκμεταλλεύονται τον χρόνο που κυλάει πιο αργά και να παρτάρουν ασύστολα, κάτω και πίνουν μάτσα. Ματσαμούτσα.
1: Και βλέπουν τάμπλετ.
0: Αυτό. Εντάξει, τι να πεις. Σημεία των καιρών. Για τους νέους όμως που ταξιδεύουν στην Ευρώπη αλλά και ακόμα πιο μακριά, η Air France προσφέρει τους Youth and Student Navlus για ηλικίες 12 έως 29 ετών με κάποια αποκλειστικά προνόμια όπως ευελιξία στις αλλαγές, δύο δωρεάν επισκευές έως 23 κιλά και δωρεάν Wi-Fi εντός Ευρώπης για τα μέλη Flying Blue. Οπότε τα ταξίδια για σπουδές γίνονται ακόμη πιο εύκολα. Περισσότερα για τους Navlus Youth and Student και τους όρους θα μάθετε στο airfrance.gr.

0: Λοιπόν, έχει ένα θέμα στο πρωτοσέλιδο της Καθημερινής που νομίζω ότι αξίζει να συζητήσουμε, να σχολιάσουμε, να διαφωνήσουμε, να κάνουμε, να ράνουμε.
1: Μάλιστα.
0: Όταν βρούμε καλό μέρος, απλώς δεν το λέμε. Είναι ο τίτλος του ρεπορτάζ. Σε Σύφνο, Τίνο, Μάνη, Χανιά και αρκετές ακόμη περιοχές της Ελλάδας, ντόπιοι προσπαθούν να κρατήσουν μυστικά τα αγαπημένα τους μέρη από τους τουρίστες και σκέφτονται πλέον διπλά πριν ποστάρουν οτιδήποτε στο Instagram. Όταν βρούμε καλό μέρος, απλώς δεν το λέμε. Έχει αντιστραφεί η κατάσταση. Εκεί που κάποτε διαφημίζαμε στα social media τις μικρές ανακαλύψεις μας, τώρα προσέχουμε για να έχουμε, λένε χαρακτηριστικά οι ερωτηθέντες στο ρεπορτάζ.
1: Ποιος θα διαφωνήσει τώρα?
0: Ένα πρώτο σχόλιο, μία πρώτη σκέψη.
1: Εντάξει, νομίζω ότι εννοείται. Αν και δεν νομίζω ότι μπορούμε να κρατήσουμε τίποτα κρυφό πλέον.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, παλιά θυμάμαι όταν ήμουν στο ΚΑΠΑ ή στο μετρό του περιοδικού, ήμασταν που ήταν ακόμα προ-social εννοώ, ήμασταν σε φάση ότι μήπως ρε παιδί μου αυτή την παραλία να μην τη γράψουμε και την καταστρέψουμε.
0: Ναι, ναι, ναι. Γιατί, γιατί
1: τότε έπαιζε ρόλο, ναι, τα περιοδικά. Έπαιζαν ρόλο, ναι, με αυτή την έννοια.
0: Τώρα είναι τα social.
1: Τώρα είναι τα social που ο καθένας μπορεί να ποστάρει. Ναι. Θέλω να πω, αν για κάποιο λόγο κάποιον τον ξεβράσει σε μια παραλία και την ποστάρει, τελείωσε. Ναι. Όσο και να προσπαθήσει ο ντόπιος να την κρύψει, δεν μπορεί να την κρύψει.
0: Είναι μεγάλο θέμα.
1: Νομίζω ότι εξού και δεν υπάρχουν πια. Στην παλιά υπήρχαν νησιά που είχαν πολύ κόσμο, νησιά που δεν τα ξέρει η μαμά, ναι, τους, περιοχές, παραλίες, καβάντζες κτλ. Που δεν μάθαινε ποτέ κανείς. Τώρα δεν υπάρχει αυτό.
0: Τώρα δεν... Ναι, εντάξει, στον βαθμό που υπήρχε δεν υπάρχει.
1: Υπάρχει ελάχιστα.
0: Ναι, ισχύει αυτό. Είναι ένα ζήτημα αυτό. Τα ποστάρεις, τα διαφημίζεις, τα λες, τα μοιράζεσαι αυτές τις πληροφορίες ή τις κρατάς για πάρτι σου?
1: Δεν νομίζω ότι έχει νόημα τις διαφημίσεις. Θα διαφημιστούν από μόνες τους.
0: Θέλω
1: και επίσης είναι τόσο... τόσο μεγάλη ανάγκη νομίζω του κόσμου να βρεθεί σε μέρη που δεν γίνεται χαμός,
0: ναι,
1: που αυθόρμητα δεν το μοιράζεται.
0: Ξέρεις ποια είναι η παράνοια?
1: Μόνο για να φλεξάρει.
0: Είναι παρανοϊκό το ότι, παιδί μου, έχουν μπει τόσο πολύ στο DNA μας τα social που είναι σχεδόν σαν να μην πήγες, ας πούμε, αν δεν το ποστάρεις στα social.
1: Αυτό είναι το θέμα.
0: Social. Παρανοϊκό όλο αυτό.
1: Είναι το θέμα.
0: Και ταυτόχρονα όμως αντιλαμβάνεσαι το κακό που διαπράττεις, αν υποθέσουμε ότι είναι κακό εκείνη τη στιγμή, και σε πιάνει μια σύγχυση που ο μόνος τρόπος να λυθεί αυτή η σύγχυση είναι να πέσει στο νερό, ας πούμε, για να σταματήσεις να σκέφτεσαι.
1: Και να κλείσει τα social, να πέσει μια λύση.
0: Ναι,
1: αλλά ναι, υπάρχει αυτό που λες. Δηλαδή νιώθεις μια υποχρέωση ότι αφού ήρθα πρέπει να το καταγράψω.
0: Αλλιώς που είμαι.
1: Όχι μόνο. Πόσο μάλλον να μου πας σε κάτι τέτοιο. Εδώ πας σούπερ μάρκετ και ποστάρεις. Θέλω να πω. Έχει γίνει λίγο, αλλά αυτό τώρα έχει γίνει ήδη 10 χρόνια.
0: Και μετά η πλάκα είναι ότι, ξέρω εγώ, μια παραλία που ήταν, ξέρεις, από τις όχι και τόσο γνωστές, ήταν και λίγο δυσπρόσιτη και τα λοιπά. Ποστάρισμα στο ποστάρισμα βλέπεις ότι έχει κόσμο και μετά συνεχίζεις να πηγαίνεις και λες, ρε φίλε, ποιοι είναι όλοι αυτοί? Γιατί ήρθαν όλοι αυτοί?
1: Εσύ τους έφερες.
0: Εσύ τους έφερες. Και εσύ τέλος πάντων τους έφερες. Ναι. Οπότε πείτε μας εσείς τι κάνετε. Τις μοιράζεστε τις καβάντζες σας ή τις κρατάτε για πάρτι σας? Ναι, ναι, ποτέ.

0: κρατάμε, λέει, τις καβάντζες για τους φίλους μας. Ναι, αλλά άρα τις μοιράζεσαι έστω με ένα στενό κύκλο. Πόσο βάζεις, ας πούμε, το χέρι σου στη φωτιά ότι αυτός ο φίλος δεν θα το μοιραστεί.
1: Αυτό ο κύκλος.
0: Δεν θα το μοιραστεί σε άλλους δύο, και αυτοί οι δύο σε άλλους τρεις, και αυτοί οι τρεις σε άλλους 12 και ούτω καθεξής.
1: Πόσο είσαι σίγουρος ότι θα πέσει εκεί, όπως το λέμε, το μορφιόζικο.
0: Ομερτά.
1: Ομερτά. Θα πέσει ομερτά ή έχεις κανέναν φίλο από αυτούς που θέλουν να φλεξάρουν στο Instagram για τις καβάντες που ξέρουν?
0: Πάντως διατηρώ τις επιφυλάξεις μου. Θεωρώ ότι είναι δύο διαφορετικές κατηγορίες το, ξέρω, μια παραλία.
1: Ναι.
0: Σε σχέση με ένα μπαρ, ας πούμε, ή μια ταβέρνα, για ένα
1: εστιατόριο. Το μπαρ τώρα πώς να το κρατήσει κρυφό?
0: Ξέρεις με ποια έννοια το λέω? Λένε, ρε παιδί μου, διάφοροι ότι σταμάτα, ξέρω εγώ, να λες για το τάδε μπαρ, για το χι ταβερνάκι, για το ζήτα κουτούκι.
1: Mm-hmm.
0: Πιστεύω ότι ακόμη κι αν φτάσει σε περισσότερα αυτιά, ξέρω εγώ, ένα κουτουκάκι στην παραλία της Κυραλέν Νιός στο, ξέρω εγώ, κάπου. Εσύ που το ξέρεις πάρα πολλά χρόνια και πήγαινες από εκεί από τότε που σέρβιρε δύο κεφτεδάκια, ναι μεν μπορεί να ταλαιπωρηθείς γιατί θα βρεις περισσότερο κόσμο, οπότε θα δυσκολευτείς να βρεις τραπέζι, αλλά το σωστό το μαγαζί φαίνεται από το κατά πόσο θα αλλάξει ακόμη και όταν έρθει ο πολύς ο κόσμος.
1: Ναι,
0: δηλαδή το σωστό
1: απλώς
0: μαγαζί θα κρατήσει, ρε παιδί, το κεφτεδάκι όπως το είχε. Δεν θα βάλει καρπάτσιο, ξέρω εγώ.
1: Δεν είναι πάντα εύκολο. Για να κρατήσει το σωστό κεφτεδάκι το συγκεκριμένο μαγαζί κουτούκι, που προφανώς δεν το λειτουργεί κάποια μπριγάδα οργανωμένη, θα πρέπει να περιορίσει τον κόσμο. Δηλαδή να βάζει κόφτη στον κόσμο. Γιατί όταν αυξάνεται, δεν μπορεί να το υπηρετήσει αυτό, ναι, σε τεράστιες ποσότητες. Δηλαδή ή θα αλλάξει την ποιότητα λόγω ταχύτητας. Ή θα φέρεις μια μπριγάδα που θα στείλει τον Μπέρ. Δεν, που κι αυτή. Μην αρχίσω για τον Μπέρ. Οπότε δεν είναι πάντα εύκολο αυτό.
0: Δεν έχει άδικο.
1: Δηλαδή κάποια. Μιλάμε τώρα για κουτούκια και ταβερνάκια που ήταν μια-δυο παππούς και γιαγιά και φτιάχνανε κολοκυθάκι τηγανιτό και δύο κεφτέδες.
0: Να πούμε όμως.
1: Σκάνε φασέι τώρα εκεί. Θέλουν να φάνε 50 κεφτέδες ο καθένας. Πού να προλάβει η γιαγιούλα να τους κάνει.
0: Να πούμε όμως και το εξής. Και έχω κατά νου ένα συγκεκριμένο μαγαζί στην Τίνο, δεν θυμάμαι το όνομά του, δεν αποφεύγω να το πω. Το οποίο υποτίθεται ότι.
1: Εμάς αυτό μασώνει. Δεν τα θυμόμαστε.
0: Για να το μοιραστούμε.
1: Έτσι γλιτώνουν τα καβάντζες.
0: Ένα μαγαζί μια κύρα Μαριγούλα, να είναι καλά η γυναίκα, που υποτίθεται ότι φτιάχνει τον καλύτερο κεφτέ στην Τίνο. Και λες, ρε φίλε, τώρα. Στο οποίο πριν από κάποια χρόνια που είχα πάει στην Τίνο, ήθελα να κάνει κράτηση, έτσι. Δηλαδή. Πέρα από το ότι με εκνευρίζει για να φάω κεφτέ, ας πούμε, άσε που θα κάνω κράτηση. Αλλά το ερώτημα είναι το εξής. Πώς είσαι τόσο σίγουρος, ρε παιδί μου, τι στο καλό έχει αυτός ο κεφτές και είναι τόσο καλύτερος από όλα τα υπόλοιπα κεφτεδάκια του νησιού και τρέχουμε όλοι σαν τα πρόβατα να φάμε το συγκεκριμένο κεφτεδάκι και δεν πάμε παραδίπλα?
1: Εντάξει, ο κεφτές έχει πάντως.
0: Καταλαβαίνεις πώς το λέω.
1: Δεν είναι εύκολο
0: τώρα,
1: να κάνεις καλό κεφτέ.
0: Μαζί σου.
1: Ισχύει αυτό.
0: Αλλά πόσο πια, δηλαδή. Είναι ένας κεφτές, πώς να σου πω.
1: Εντάξει, ναι.
0: Δηλαδή, τρελαινόμαστε όλοι, φτιάχνει τα καλύτερα, ξέρω εγώ, τα καλύτερα αυγά με πατάτες, ξέρω εγώ, για να φας το πρωί, για να γλιτώσει το hangover που γράφουν οι οδηγοί. Και λες, σιγά ρε μεγάλη, αυγά με πατάτες είναι, ας πούμε, μην τρελαίνεσαι.
1: Πρέπει να βγάλουν τα λεφτά τους και οι οδηγοί, κάτσε μισό λεπτάκι. Πουλάμε τρέλα τώρα όλοι εκεί γύρω-γύρω.
0: Στο τέλος θα σου λένε ότι ξέρω την καλύτερη παγωμένη μπύρα. Και είναι η ίδια μπύρα που υπάρχει και στο διπλανό.
1: Ναι, αλλά το ψυγείο του φτάνει στους 3 βαθμούς. Των αλωνών φτάνει στους 3 βαθμούς.
0: Οπότε κοροϊδεύουμε λίγο και τους εαυτούς μας. Γινόμαστε όλοι πρόβατα επί προβάτων, ξέρω εγώ. Πατάμε με τα πτώματα επί πτωμάτων για να φτάσουμε πρώτοι να φάμε τον κεφτέ και συνεχίζεται αυτό το γαϊτανάκι της παράνοιας.
1: Θα καταλήξουμε πάλι στο γνωστό μπουμέρικο συμπέρασμα.
0: Ποιο είναι αυτό?
1: Ότι τα social μας έχουν καταστρέψει τη ζωή γενικότερα και πρέπει να αφανιστούν, αν γίνεται.
0: Απλά έχει πολύ πλάκα.
1: Δεν θα ήταν βασικό ερώτημα, το έχουμε ξανακάνει, αλλά πόσο καλύτερος μπορούσε, και το εννοώ ουσιαστικά, γιατί υπάρχουν και θετικά πράγματα στα social, έτσι.
0: Εννοείται.
1: Ειδικά όταν ξεκίνησαν, έγιναν παράθυρο για πολύ κόσμο που ήταν αποκλεισμένος, είτε λόγω χωρών στις οποίες βρίσκονταν, είτε λόγω συνθηκών στις οποίες βρίσκονταν.
0: Ναι, μόλις, δεν συζητάμε, δεν τα δαιμονοποιούμε.
1: Θα ήταν καλύτερος ο κόσμος αν αύριο κλείναν όλα τα social?
0: Α, τώρα αυτό δεν μπορεί να το ξέρει κανείς. Δεν μπορεί. Δεν.
1: Ένα φιλοσοφικό προβληματισμό. Δεν είπα να το απαντήσουμε σε
0: αυτό. Ναι, να το σκεφτούμε.
1: Να μας προβληματίσει.
0: Πάντως, έτσι άλλον έναν αστερίσκο βάζω. Η αλήθεια είναι ότι γκρινιάζαμε για τις προδομένες καβάντζες μας και πριν την επέλαση του Instagram. Έτσι. Δηλαδή, έβλεπες τρεις ανθρώπους παραπάνω από αυτούς που είδες την προηγούμενη χρονιά και έλεγες: αμάν, ποιος το είπε. Ποιος το είπε, ποιος κερατάς το είπε και ήρθανε.
1: Τότε μπορεί να το έλεγε. Το Αθηνόραμα, ξέρεις,
0: ναι, όταν πρόκειται για
1: ή λίγη οδηγή, τα λίγα περιοδικά, τα λίγα μίντια, εν πάση περιπτώσει, ή η τηλεόραση, ή ακόμη τηλεόραση. Χειρότερα εκεί που γινόταν μαζικό. Όχι, όταν το έλεγε κάπου τηλεόραση.
0: Το βλέπεις και κι άλλο ένα αστερίσκο, έτσι ρίχνω πολλά ό,τι μου έρχεται τώρα.
1: Μιλάμε.
0: Έχει πάρα πολύ πλάκα γιατί, να πω το παράδειγμα ενός νησιού, ρε παιδί μου, συγκεκριμένα που μου έρχεται στο μυαλό, στο οποίο έχω να πάω πάρα πολλά χρόνια, δεν ξέρω πώς είναι πια, για την Ανάφη. Όταν πρωτοπήγα εγώ στην Ανάφη, πάρα πολύ ωραίο νησί, μαγικό. Όταν πρωτοπήγα στην Ανάφη πρέπει να ήταν στα μέσα της δεκαετίας των Zeros, πριν από 20 χρόνια. Τότε σε σχέση με αυτό που συμβαίνει τώρα ήταν ησυχαστήριο η Ανάφη.
1: Προφανώς.
0: Αλλά τότε και τότε ακόμη οι παλιότεροι έστω με τους οποίους πήγα λέγανε πάει χάλαστο μέρος.
1: Πού να ξέρανε, δεν το περιμένει.
0: Γιατί το συγκρίνανε με το 1982, ας πούμε, που δεν είχε δρόμο στο νησί.
1: Εντάξει, χαίρομαι πολύ. Και εγώ το 1996 είχα πάει στην Αστυπάλαια.
0: Ναι.
1: Φαντάζομαι ότι αυτή τη στιγμή η Αστυπάλαια είναι ένα άλλο νησί από αυτό που είχα δει το 1996.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Είναι αναπόφευκτο.

0: ναι, βρε. Και βρήκες τώρα και το ευαίσθητο σημείο μου, και αυτό είναι μείον μου, αυτό είναι μείον μου. Είναι αναπόφευκτο.
1: Όχι, αναπόφευκτο είναι.
0: Αναπόφευκτο, ναι, αυτό.
2: Αναπόφευκτο.
0: Ναι, να φύγει τώρα το καντήλι. Ναι, όχι αναπόφευκτο, προφανώς. Ναι. Έχει και το
1: ύψιλον. Είπες αναπόφευκτο. Είπες εσύ αναπόφευκτο.
0: Ψήφισε μάνα μου Νέα Δημοκρατία.
1: Ψήφισε μάνα μου.
0: Που έλεγε και ο Τσιόλης στην ταινία. Όχι, ευτυχώς. Λοιπόν, η Ανάφη λέει κάποιο εδώ πέρα τι να γίνει προ την Ανάφη. Το 2006 θυμάται κάποιο είχε νοικιάσει το μάτιο στην Αστυπάλεια με 25 ευρώ κάποιο. Στην Ανάφη 40 ευρώ.
1: Εγώ παιδιά είχα πάει στην Αστυπάλεια και είχαμε δραχμές. Τι μου λέτε τώρα.
0: Ποιο να τη πει τι.
1: Ούτε θυμάμαι πώ είχαμε πληρώσει γιατί δεν είχαμε ευρώ του 96. Δεν είχαμε ευρώ του 96.
0: Όχι, μωρέ. 2001 δεν ήρθε το ευρώ.
1: Ναι, οπότε δεν θυμάμαι. Ήταν τώρα άλλη φάση στην Πάλαση. Και δεν ήταν εντελώς άγονη γραμμή τότε. Δηλαδή είχε, ήταν εκείνο το καλοκαίρι, νομίζω, που στα outsiders,
0: ναι,
1: αυτά τα off the beaten track προτάσεις,
0: ναι,
1: υπήρχε,
0: ναι, ναι, ναι,
1: η Αστυπάλαια, αλλά τώρα καμία σχέση. Είχε ξεκινήσει απλώς να γίνεται λίγο
0: να συζητιέται. Να τις και καλημέρες από Ανάφη. Τιμημένη Ανάφη, αγαπημένη, έχω πάρα πολλά χρόνια να έρθω. Είμαστε ακόμα, λέει, χωρίς ξαπλώστερες με ήρεμο Ιούλιο και Αύγουστο. Ναι, μωρέ, στην πραγματικότητα ένα δεκαπενθήμερο είναι που γίνεται τη τρελή. Χωρίς μπιτσόμπαρα, καλές τιμές δωματίων, αλλά φτιάξανε και μια πισίνα στον παραδοσιακό οικισμό της χώρας. Ναι, τα διάβασα αυτά και ντρέπεται και η ντροπή. Πραγματικά δηλαδή. Αυτό επίσης διάβαζα με τις πισίνες στην Άξο, στην Πάρο, τέλος πάντων σε όλα αυτά τα νησιά. Δεν έχουν νερό να πλύνουν τα μούτρα τους. Οι πισίνες σαν τα μανιτάρια ξεπετάγονται.
1: Τι Μύκονο να δεις.
0: Τρελό, έτσι.
1: Η Μύκονος είναι από βίλα αναβίλα, έχει και μια, και μια πισίνα. Συν ότι είναι όλη η Μύκονος.
0: Χτισμένη, ναι, ναι, ναι.
1: Δεν έχει μείνει τίποτα.
0: Θεωρώ, λέει κάποιος, ότι δεν είναι κακό να μάθουν αρκετός κόσμος σε ένα ωραίο μέρος ή ένα ωραίο μαγαζί για φαγητό. Στο κάτω-κάτω αυτό μπορεί να σου χαρίσει μια όμορφη ανάμνηση στη ζωή σου. Ναι, μόνο,
1: θα είναι όμορφη ανάμνηση αν έχουν σκάσει άλλοι χίλιοι.
0: Θα είναι όμορφη ανάμνηση
1: είναι τώρα,
0: αν για να φας το κεφτεδάκι της κυρία Μαριγούλας πρέπει να έχει κάνει κράτηση τρεις μέρες πριν για να φας κεφτέ και τηγανιτή πατάτα.
1: Και να περιμένεις εκεί ώρα να κάτσεις με άλλους 300.000 που θέλουν να κάνουν μια όμορφη ανάμνηση, αλλά στο τέλος της μέρας δεν έχει κάνει κανείς καμία όμορφη ανάμνηση και η κυρία Μαριγούλα έχει πάθει αθρητικά.
0: Η κυρία Μαριγούλα έχει πάρει τα λεφτά και έχει πάει την Ισία για διακοπές. Αλλά πραγματικά, ρε παιδιά, μου λύσει κάποιος αυτή την απορία.
1: Ναι.
0: Γιατί είναι ο καλύτερος κεφτές του Αιγαίου.
1: Ποιος?
0: Και πόσοι είναι πια οι καλύτεροι κεφτέδες του Αιγαίου. Δηλαδή σε κάθε δεύτερη παραλία ο καλύτερος κεφτές του Αιγαίου. Ο καλύτερος κεφτές του Αιγαίου. Ο καλύτερος κεφτές. Τι έχει αυτός ο κεφτές μέσα, δηλαδή. Αμβροσία έχει αυτός ο κεφτές.
1: Έτρωγα ένα κεφτέ πάντως εγώ τώρα.
0: Φου! Ένα.
1: Και όχι τον καλύτερο, δηλαδή.
0: και ένα μέτριο.
1: Και ένα μέτριο κεφτέ τον έτρωγα πολύ άνετα.
0: Λοιπόν, πάμε για διάλειμμα τρίτο και τελευταίο. Λοιπόν, πάμε για το τρίτο και τελευταίο διάλειμμα. Θυμάστε την ιστορία που μοιράστηκε πρόσφατα το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας για τα 168 χρόνια του. Από τα πρώτα φώτα της χώρας το 1857 μέχρι σήμερα, συνεχίζει να εξελίσσεται ως ένας ολοκληρωμένος πάροχος ρεύματος και φυσικού αερίου. Οπότε ανακαλύψτε την πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας στα social media της εταιρείας.
1: Ενώ για τα κουνούπια, ξέρετε, έτσι τώρα με την υγρασία έχουν σκάσει, μιλάμε. Εχθές σκότωσα ένα και έβγαλε το αίμα. Πήρα το αίμα μου πίσω κυριολεκτικά.
0: Βρεκολάκια σημαίνει.
1: Λοιπόν, ρεπέλ σπρέι. Αν δεν θέλετε να σας πλησιάζουν και να σας τσιμπάνε τα κουνούπια, κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες. Είναι άοσμο και κατάλληλο και για βρέφη και για παιδιά και για ενήλικες και είναι και από το Unifarm.

0: Best 92,6.
1: Don't catch me, I'm falling.
2: Best on the beach. Κυριακή 26 Ιουλίου στην Grand Beach, στο Grand Resort Λαγονίσι. Το τελευταίο πάρτι του Best για το καλοκαίρι του 2026. Best on the beach. Κυριακή 26 Ιουλίου από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ στην Grand Beach, στο Grand Resort Λαγονίσι. 400 χιλιόμετρο Αθηνών Σουνίου. Είσοδος ελεύθερη από τις 5 το απόγευμα.
3: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
4: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
5: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
6: Hondo Center.
7: Προγράμματα ΕΣΠΑ, Αναπτυξιακός Νόμος, Ταμείο Ανάκαμψης. Στη Revival Consulting Services αναλαμβάνουμε την ευθύνη για να εξασφαλίσετε τη χρηματοδότηση για την ενίσχυση του επιχειρηματικού σας σχεδίου. Μπείτε τώρα στο revivalsa.com ή καλέστε στο 210-515-6800 για να συναντηθούμε. Revival Consulting Services. We make it happen.
8: Έση Σωτηροπούλου, Σενιωρίτα. Μια γυναίκα πλεγμένη τυχαία στην ατμόσφαιρα γιορτής στους δρόμους του Μεξικού. Στη μια πλευρά η αχαλήνωτη λαγνία. Στην άλλη η ταπείνωση του θανάτου. Εύση Σωτηροπούλου. Σενιωρίτα. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.
9: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
10: Von Generation zu Generation.
0: Best. 92,6.
11: Ας πούμε ότι πονάς. Ότι έχεις συμπτώματα κρυολογήματος ή και πυρετό. Ας υποθέσουμε ότι στο ένα σου χέρι έχεις ένα δισκείο παρακεταμόλης και στο άλλο ιβουπροφένη. Τι θα διαλέξεις? Η αλήθεια είναι πως δεν χρειάζεται να ξέρεις τη διαφορά. Γιατί τώρα μπορείς να διαλέξεις το Unitec που συνδυάζει τη δράση της παρακεταμόλης και της ιβουπροφένης για πιο άμεση ανακούφιση από πόνους, φλεγμονή και συμπτώματα γρήπης και κρυολογήματος. Και αυτό είναι που κάνει τη διαφορά. Unitec από τη Unipharma. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.

4-5 μέρες έχουμε που το παίζουμε αυτό το remix στο Έλα Ήλια μου από τον Ζακ, στο Έλα Ήλια μου τον Πολ. 4-5 μέρες έχετε που το αποθεώνετε εδώ με τα μηνύματά σας στο Live24 και στα social. Είπαμε θα κυκλοφορήσει το φθινόπωρο με άλλα remixes του Μακαρίτη του Ζακ από τη Vigo Records σε ένα δίσκο με τίτλο Greek Balearic Origins Remixed and Redubbed. Είναι δουλειές, remixes, edits και άλλα τινά που έκανε ο Ζακ σε εμβληματικά ελληνικά τραγούδια από τα 70s, τα 80s και τα 90s. Θεωρώ ότι θα γίνει χαμός με αυτή την κυκλοφορία. Θα ακουστεί πολύ και δικαίως και είναι και

0: με τα θανάτια κυκλοφορία του Ζακ που έφυγε από τη ζωή τον περασμένο Δεκέμβριο. Λοιπόν, κάποιοι ρωτάτε αν έχουμε κάνει το αφιέρωμα για τα βιβλία. Όχι, δεν το έχουμε κάνει. Μιας και λέμε όμως για βιβλία και μιας και χθες μνημονεύσαμε τον Αλέξη Σταμάτη, τον καταξιωμένο Έλληνα συγγραφέα που έφυγε από τη ζωή στα 67 του. Πριν έτσι σαν προπομπό, ας πούμε, αν θες το αφιερώματος που θα κάνουμε, πότε το κάνουμε?
1: Αύριο μεθαύριο.
0: Πού είναι η μάνα μου?
1: Πες πω, πού είναι η μάνα μου? Γιατί δεν πήγαμε?
0: Γιατί? Αμήλικτα ερωτήματα εδώ σε 92.
1: Πρέπει να γίνει, εγώ επιμένω, ένα τζικλάκι.
0: Ένα edit,
1: ένα edit που να μην είναι τραγούδι. Αυτό δεν το έχουμε παίξει.
0: Ποιο?
2: Το γιατί δεν πήγαμε.
1: Το γιατί δεν πήγαμε. Έχει φτιάξει ο εδώ πέρα, έχουμε.
0: Δεν το έχουμε παίξει. Αύριο τώρα, άστο. Αποκαλυπτήρια θα γίνουν αύριο.
1: Ωραία, εν πάση περιπτώσει. Πρέπει να γίνει ένα τζιγκλάκι που να έχει όλα αυτά τα μεγάλα ερωτήματα. Πού είναι η μάνα μου, γιατί δεν πήγαμε και κάτι τέτοια. Ποια είναι η Ελένη. Εκείνο το ανέκδοτο.
0: Επικό ανέκδοτο, για ακόμη γελάω.
1: Λοιπόν, τα βιβλία θα τα κάνουμε. Πες, αύριο μεθαύριο.
0: Δεν ξέρω, πες εσύ.
1: Πέστε εσείς.
0: Αύριο μεθαύριο θέλετε το μεγάλο αφιέρωμα στα βιβλία, με προτάσεις έτσι για τα βιβλία του καλοκαιριού, των διακοπών. Ως προπομπό αυτού του αφιερώματος.
1: Μάλιστα.
0: Και με αφορμή το τόσο δυσάρεστο γεγονός του θανάτου του Αλέξη Σταμάτη, εγώ προτείνω, αν δεν έχετε διαβάσει Αλέξη Σταμάτη, μου φαίνεται λίγο δύσκολο γιατί υπήρξε και πολυγραφότατος και με σοβαρές πωλήσεις τα βιβλία του. Αν πρέπει να διαλέξετε ένα βιβλίο, ας πούμε, του Αλέξη Σταμάτη, εγώ προσωπικά θα διάλεγα το Μπαρ Φλομπέρ, που είναι παλιό του βιβλίο.
1: Το πιο γνωστό κιόλας, νομίζω.
0: Και μάλλον είναι σίγουρα το βιβλίο που έκανε, τον πέρασε έτσι σε μεγάλα ακροατήρια. Αν θες, έκανε crossover επιτυχία. Θυμάμαι
1: το δεύτερο τώρα... του, νομίζω. Το πρώτο, το δεύτερο βιβλίο.
0: Κάτι τέτοιο, ναι. Πολύ αρχή της καριέρας του. Φοβερό βιβλίο. Έχει να κάνει με το story ενός επίδοξου συγγραφέα που επιμελείται την αυτοβιογραφία του λογοτέχνη πατέρα του, λέει. Mm. Και εκεί που τακτοποιεί το υπόγειο του πατρικού του, βρίσκει ένα χειρόγραφο με τίτλο Μπαρ Φλομπέρ.
1: Του πατέρα του.
0: Το υπογράφει το κείμενο αυτό, όπου μιλάμε σαν τώρα, θυμάμαι πόσο με είχε συνταράξει αυτό το βιβλίο όταν το είχα πρώτο διαβάσει. Το κείμενο αυτό το υπογράφει ένας άγνωστος πεζογράφος και αποφασίζει ο επίδοξος αυτός συγγραφέας να τον αναζητήσει να καλύψει τα ίχνη αυτού του επεισοδιακού, του μυστηριώδους τύπου. Και ξεκινά μια επεισοδιακή περιπλάνηση ανά την Ευρώπη, συγκρούσεις, αγωνία, μυστήριο. Πολυδέδαλο βιβλίο, πολυδέδαλο ταξίδι, διαχρονικό best seller, το οποίο μεταφράστηκε και στο εξωτερικό, στη Μεγάλη Βρετανία, στη Γαλλία, ξέρω, και σε άλλες χώρες. Πάρα πολύ ωραίο βιβλίο. Ίσως το πιο έτσι, κλασικό. Πώς είναι ο Χωμενίδης με το σοφό παιδί, νομίζω, ναι. Ο Αλέξης Σταμάτης είναι με τον Μπαρ Φλομπέρ. Φοβερό βιβλίο. Και κάτι ακόμη για τον Αλέξη Σταμάτη, εκτός από τη συνέντευξη που είχαμε κάνει, που βγήκε, την είχαμε κάνει πέρυσι τέτοιες μέρες, πριν από 3 χρόνια είχαμε κάνει και ένα podcast. Το άκουσα χθες, με αφορμή ένα βιβλίο που είχε βγάλει το 2023, το άκουσα χθες και ξέρεις τώρα τον ακούς τη φωνή, ρε παιδί μου, ενός ανθρώπου που μόλις έχει φύγει από τη ζωή, είναι να τριχιάσει κάπως, αλλά έλεγε μια πολύ ωραία ιστορία για το πώς είχε πάει με την μαμά του, την Μπέτη Αρβανίτη, πώς τον είχε πάει στο Χάραμα να δουν τον Τζιτσάνι. Mm. Είναι πολύ ωραία ιστορία, αν θέλετε να τα ακούσετε το βρίσκεται στο Spotify, το πόσταρα κιόλας τώρα μόλις στην σελίδα της εκπομπής σου.

0: Λοιπόν, πάμε για Παρασκευή το αφιέρωμα με τα βιβλία του καλοκαιριού. Τι λες?
1: Πάμε για Παρασκευή. Λίγοι στείλατε.
0: Ισοπαλία ήρθατε.
1: Οπότε θα αποφασίσουμε αναγκαστικά. Εμείς το πάμε για Παρασκευή.
0: Όχι, έχουν στείλει και στα social διάφοροι. Οπότε...
1: Για Παρασκευή. Γιατί δεν είναι που έχει στείλει για αύριο.
0: Α, ναι.
1: Δεν πειράζει, το κάνουν την Παρασκευή.
0: Παρασκευή, μωρέ, τέλος εβδομάδας, ναι.
1: Κάποιοι μπορεί να φεύγετε και για διακοπές την επόμενη εβδομάδα. Να είναι έτσι το...
0: Ναι, θα το... πούμε...
1: Να σας στείλουμε διακοπές με βιβλία.
0: Έτσι.
1: Επίσης, δεν θα είναι μόνο νέες κυκλοφορίες, έτσι.
0: Θες να αναλάβεις παλιές, να αναλάβω τις νέες.
1: Εσύ τώρα έχεις τόσα πολλές νέες που δεν ξέρεις να μπλέξει.
0: Ω, ναι, ω, ναι. Έχω, όχι, όχι, έχω και παλιά, εντάξει. Έχω διάφορα θεματικά στο μυαλό.
1: Εσύ τώρα έχεις πιο πολλές, δηλαδή το κάνεις αυτό,
0: παρακολουθείς
1: λόγω της δουλειάς και διαβάζεις και περισσότερο από μένα, έτσι κι αλλιώς. Εγώ περισσότερο είχα στο μυαλό μου, γιατί δεν το παρακολουθώ το ρεπορτάζ του βιβλίου, γενικά απλά διαβάζω βιβλία κάποιες φορές όταν προλαβαίνω. Να φέρω ουσιαστικά βιβλία που εμένα, εγώ γουστάρω πολύ και έχω διαβάσει σε διακοπές, καλοκαίρια κτλ. Ξαναλέμε, δεν πρόκειται να είναι καλοκαιρινά τα βιβλία. Γιατί δεν υπάρχουν καλοκαιρινά βιβλία. Έτσι, ήταν βιβλία που εμείς έχουμε απολαύσει και θεωρούμε ότι θα απολαύσετε κι εσείς. Μπορεί να είναι με την παραδοσιακή έννοια καταθλιπτικά. Αλλά όπως έχουμε ξαναπεί, το καλό βιβλίο δεν είναι ποτέ καταθλιπτικό. Όπως και το καλό κομμάτι δεν είναι ποτέ καταθλιπτικό.
0: Τα λέγαμε πριν για
1: καταθλιπτικά είναι.
0: Καταθλιπτικοί είμαστε εμείς.
1: Ναι, πέραν αυτού. Καταθλιπτική είναι κακή τέχνη.
0: Α, ναι, γεια σου.
1: Δηλαδή μπορεί να είναι πολύ κεφάτο τραγούδι, που όμως είναι έσχος, αυτό με καταθλίβει φουλ.
0: Μαζί σου.
1: Οπότε θα φέρουμε βιβλία που. Λοιπόν, προσωπικό θα είναι αυτό.
0: Θα φέρουμε όλων των λογιών. Λοιπόν,
1: δεν έχεις χαρίσει και βιβλία φέτος. Τι έγινε με αυτό?
0: Πέρυσι το είχαμε κάνει.
1: Ναι.
0: Ας το κάνουμε τα Χριστούγεννα. Έχω, πώς δεν έχω.
1: Ή δεν φέρεις την άλλη εβδομάδα?
0: Ωραία, να κάτσω να το επεξεργαστώ και αυτό.
1: Τον κατέστρεψα.
0: Μην με δίνεις τώρα στεγνά.
1: Αν δεν καταφέρεις τώρα, θα καταδώσουμε τα Χριστούγεννα.
0: Λοιπόν, ωραία, οπότε πάμε την Παρασκευή. Θα κάνουμε ένα μεγάλο έτσι, αφιέρωμα σε βιβλία και δικά μας αγαπημένα. Παλιά θα έρθω κι εγώ έτσι με ρεπορτάζ που λένε με νέες κυκλοφορίες πολλές να σας προτείνω. Θα έχουμε και παλιά και νέα. Και δικές μας αδυναμίες και κατά γενική ομολογία έτσι αριστουργήματα, οπότε θα έχουμε πολλά να

0: πούμε για βιβλία αυτή την Παρασκευή εν ώψη των διακοπών της πλειοψηφίας τουλάχιστον.
1: Και επειδή βαριέσαι και βαριόμαι, δεν λες μόνο για σένα, θα πιέσουμε τον εαυτό μας, θα προσπαθήσουμε να φέρουμε και μουσικές που σχετίζονται με έναν τρόπο με βιβλία.
0: Με συγχωρείτε για το εφέ. Με συγχωρείτε. Ορίστε πώς, τι. Τι θέλει τώρα αυτή, Γιώργο.
1: Δεν ξέρω, είπα. Λέμε καμία βλακία να περάσει.
0: Έχει πέσει ήδη κάτω τώρα από την κούραση.
1: Αφήστε με, γιατί τώρα είναι η χειρότερη μέρα σήμερα και εγώ πρέπει να πάω να πάρω το λεωφορείο. Δεν ξέρετε εσείς, δεν μπορείτε να καταλάβετε.
0: Λοιπόν, να πούμε επίσης ότι για αυτούς που έχουν λυσάξει με το αφιέρωμα στο Train Spotting που δεν κάναμε το Μάιο, έχετε δίκιο. Το είχαμε ανακοινώσει, το κάναμε αβαβά μετά. Γιατί όμως το κάναμε αβαβά?
1: Γιατί δεν το κάναμε αβαβά. Είπαμε ότι θα το κάνουμε τον Οκτώβριο.
0: Ναι, δεν το ανακοινώσαμε.
1: Α, δεν το ανακοινώσαμε.
0: Όχι, όχι.
1: Α, συγγνώμη. Τον Οκτώβριο είναι η επέτειος του Train Spotting για την Ελλάδα.
0: Α, ναι,
1: Οκτώβριο είχαν γίνει εκείνα τα φοβερά περιστατικά του με τους εισαγγελείς στους κινηματογράφους.
0: Το παρακολούθησες το ρεπορτάζ, οπότε θα έχεις να μας πει και πολλά.
1: Γιατί είμαι και πάρα πολύ νέα. Οπότε είπαμε να το πάμε τότε που είναι και μια εποχή έτσι πιο. Θα έχουμε ξεκινήσει την καινούργια σεζόν.
0: Αυτό.
1: Να είμαστε πιο έτσι. Αυτό. Οπότε τον Οκτώβριο, πρώτα Θεός να είμαστε καλά, θα το κάνουμε. Δεν μπορεί κάποιος να βρει πιθανά την Πατρική Κληρονομιά.
0: Μπορεί να έχει εξαντληθεί. Ή μπορεί να είναι σε. Γιατί τα βιβλία, ξέρετε, δεν. Ακόμη και.
1: Αυτό είναι δράμα.
0: Είναι, τα βιβλία εξαντλούνται και ανάλογα με την ζήτηση, ας πούμε, ανατυπώνονται ίσως.
1: Έχουμε εδώ έναν έξυπνο τύπο Βακροατή που λέει πρέπει να είναι κάποιος άπειρα αργόσχολος για να διαβάζει βιβλία.
0: Έχεις απόλυτα δίκιο. Είμαστε ακριβώς αυτό.
1: Και αργόστροφος.
0: Και δεν μπορούμε και να το κρύψουμε άλλωστε.

0: τώρα, έτσι.
1: Το ζητήσατε, το βάλαμε περσινό, αλλά με τη ζέστη τώρα.
0: Αϊφαλέσω. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα, παιδιά. Τα μαζεύουμε. Η Μαρία από στιγμή σε στιγμή θα είναι εδώ να σας αναλάβει. Ευχαριστούμε. Τα λέμε πάλι αύριο το πρωί στις 8 και κάτι ψηλά. Υπομονή, βαστάτε γερά. Σήμερα είναι η μεγάλη δυσκολία όσον αφορά τη ζέστη. Αύριο κάπως να γυρίσει ο τροχός. Άντε, bye.

0: Εγώ έβαλα καμιλοπάρδαλη.
1: Εγώ βάτραχο.
2: Το μωρό κροκοδυλάκι.
3: Φύγαμε για βογωτάκι.
4: Για κάθε παιδί, για κάθε ηλικία, για κάθε βόλτα στον ήλιο, υπάρχει η νέα αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm με την υπογραφή της Intermed. Σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια, ευρέως φάσματος προστασία από τις ακτίνες UVB και UVA και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις, ειδικά μελετημένες για τη βρεφική και παιδική επιδερμίδα, χωρίς συντηρητικά και αλλεργιογόνα αρώματα.

από μηνών μέχρι να μεγαλώσουν. Για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο, αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.

0: 92,6.
1: The best in sports. Με την υποστήριξη της Bet365.
2: Ο Μάριο Χεζόνι ετοιμάζεται να επιστρέψει στο NBA καθώς ενημέρωσε τη Real Madrid για την απόφασή του να ενεργοποιήσει τη ρήτρα αποδέσμευσης και να αποχωρήσει από το σύλλογο. Ο Κροάτης βάζει τέλος στη θητεία του με τη φανέλα της Βασίλισσας μετά από μια επιτυχημένη παρουσία στην Ισπανία, επιλέγοντας να συνεχίσει την καριέρα του στο NBA. Σύμφωνα με τα ρεπορτάζ, η Real Madrid αναμένεται να λάβει περίπου $1 εκατομμύριο από την αποχώρηση του παίκτη, με μεγάλο μέρος του ποσού να καλύπτεται από την ομάδα του NBA στην οποία θα καταλήξει ο παίκτης.
1: The best in sports. Με την υποστήριξη της Bet365.
3: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
4: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: The Travel Manifesto. Η χαρά της ζωής ταξιδεύει.
6: Γεια, είμαι ο Γεώργιος Καράμπελας και είμαι στο Douro Valley, έξω από το Πόρτο. Το ποτάμι κυλά σίγουρο, συγκεκριμένο. Εδώ φτιάχνεται αιώνες τώρα. Το πιο κομψό, αριστοκρατικό, τόσο αρσενικό όσο και θηλυκό, αέρινο ποτό. Port. Φλεγματική εφεύρεση που απολαμβάνεται κατεξοχήν σε βαρύτιμο κάστρο, χαλιά, πολυέλεη, the butler did it, δίπλα στο τζάκι, τα κυνηγόσκυλα ξεκουράζονται, black tie, after dinner, how lovely you look my dear, thank you my darling, very brunch get revisited. Μιλάω με τον Rupert Symington, απόγονο μιας τεράστιας οικογενειακής παράδοσης 350 ετών, υπεύθυνης για τα εμβληματικά Grahams, Dows και Wars. Πάω πάνω κάτω τον ποταμό με το παλιό ξύλινο αυθεντικό πλοιάριο που μετέφερε τα δρύινα βαρέλια και από το ηνοποιείο του εμβληματικού Sandeman πίνω ένα ποτηράκι στο συγκλονιστικό κήπο του γλυκύτατο Vintage House Hotel. Αυτό με τη μεταφορά στα καλοκαίρια της δεκαετίας του 30 και μια παρτίδα στο Oporto Cricket and Lawn Tennis Club. Τα λευκά μου, τις προστατευτικές μου γκέτες, μπαστούνι και ρουφάω το feeling γουλιά γουλιά. Garmin Fenix 8 Multisport GPS. Be limitless. Φτιαγμένο για αθλητές και φίλους περιπέτειας που θέλουν να ξεπεράσουν τα όρια τους. Με εντυπωσιακή άμονητο οθόνη, ανθεκτικό σχεδιασμό, εξελιγμένα προγράμματα ενδυνάμωσης και στοχευμένες ασκήσεις που ενισχύουν τη σωματική αντοχή και απόδοση.
5: Travel safe, stay safe. Τα μεγαλύτερά μας ταξίδια δεν τα έχουμε κάνει ακόμα.
7: Υπάρχουν διαδρομές που απλώς τις ακολουθείτε. Υπάρχουν όμως και διαδρομές που σας εκφράζουν. Το νέο Jeep Compass είναι σχεδιασμένο για κάθε προορισμό με την ποιότητα και τον αυθεντικό χαρακτήρα της Jeep. Αποκτήστε το νέο Jeep Compass ετοιμοπαράδοτο στη Βελμάρ με όφελος έως 3.500 ευρώ και 8 χρόνια εγγύηση. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Νέο Jeep Compass. Η διαδρομή ξεκινά από τη Βελμάρ.
8: Σπουδές στο εξωτερικό ή ένα νέο ξεκίνημα. Με την Air France το ταξίδι γίνεται πιο εύκολο για νέους 12 έως 29 ετών με τους Youth and Student Navos. Για Ευρώπη και όχι μόνο, με ευελιξίες στις αλλαγές, δύο δωρεάν αποσκευές και επιπλέον δωρεάν Wi-Fi εντός Ευρώπης για κατόχους Flying Blue. Μάθετε περισσότερα στο airfrance.gr.
9: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
10: Δεξιά.
9: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
10: Εγώ, δεξιά.
9: Γιατί εσύ,
10: αριστερά.
9: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
10: Δεξιά.
9: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
10: Αριστερά.
9: Δεξιά.
10: Αριστερά.
9: Δεξιά.
10: Αριστερά.
9: Δεξιά.
11: Μονοθέσιο.
12: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο? Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
13: Ώρα για κόκκομα Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
0: Best 92,6.
14: And we can say, well, you haven't seen anything yet.

Αχ, παιδιά, θερμή, θερμή κυριολεκτικά, θερμότατη παράκληση, ό,τι πιο δροσιστικό. Εγώ θα βάλω τη δροσιστική μουσική, εσείς βάλτε τα fresh δροσιστικά μηνύματα σήμερα Τετάρτη στην καρδιά, ζεστή καρδιά της εβδομάδας. Καλό μεσοβδόμαδο που λέμε πάνω εκεί στα... στο τρίστενο. Στον Best 92,6 22 Ιουλίου. Νιώθεις όταν είσαι έξω, νιώθεις ότι είσαι στο air fryer έτοιμος. Θες λίγη ριγανούλα, λίγο λαδά. Καλά, λάδι έχουμε τώρα, βάζουμε λάδια. Και μπήκες, ψήθηκες. Το νου, πολύ προσοχή. Μία με πέντε δεν γίνονται εργασίες. Δεν φωνάζουμε delivery. Έχουμε το μυαλό μας και στους ανθρώπους που είναι έξω. Δύσκολα. Δύσκολα και με βαριά επικαιρότητα σήμερα, με τη δολοφονία ενός δικηγόρου πολύ γνωστού, του Γεωργίου, ποινικολόγος. Ναι, είπαμε δροσερά θέματα, εντάξει. Καλημέρες στις περασμένες μας αγάπες στο Χαροκόπιο. Hydro break, όχι μόνο στο Μουντιάλ. Συχνά διαλύματα ανιδάτωσης. Αν μπορείς να παίρνεις και ηλεκτρολίτες, κακό δεν κάνεις.

Τρίστενος Φωκιδάς, Τρίστενος Αγορίου. Γεια σας στη Μύκονο. Τρίπολη, Μελίσια, Λάνταν. Βραβευμένος ο καλύτερος σχεδιαστής κήπων, ο Κωστής. Πήρε το Silver Medal. Φανταστικός σχεδιασμός. Συγχαρητήρια, προχώρα, προχώρη.

Αχ, Μπις Βέντσεν, εγγύηση δροσιάς. Πω, καλημέρες έχετε από τα βιομηχανικά χαρακόμματα. Χειμώνα καλοκαίρι 42 βαθμοί και 110 dB. Τα μιστά. Γεια σου Παναγάγγελε, κολλημένο στην κάθο το ποτάμι. Γεια σου Τασούλη, ευχαριστώ. Καλοκαιρινό το Μόναχο. Σαπ, ήλιος, νερό, σε λίμνη. Εκεί στο Μόναχο. Γεια σου Ελένη. Τώρα άδικα παίζει το κομμάτι.

Ωραία, κάτι κομμάτια που ζητάτε. Πριονοκορδελιστά, πρωί-πρωί. Καλημέρες, γεια σας τα Μέγαρα. Ζέστη ζαλίζομαι, το λέτε πολύ. Bonjour, bonjour. Il fait très chaud à Carditza. Τι σου πείζει, τι ωραίο μήνυμα από Καρδίτσα. Το ενδεχόμενο λέτε, γεια σου Τάσο, και εγώ το σκέφτηκα του Ζακ Εφ να πειράξει εντός αγωγικών. Μεριλίντα έφυγε κι αυτή. Κλείνει σημερών και η Μεριλίντα. Χιώτης Μάμπο, Λίντα Χιώτης, φοβερό ντουό. Εγώ θα πάω με Ζακ Εφ, δεν αφορά. Σε κομμάτι Μέρις Λίντα. Καλυπτήσεις στην οικογένεια που ακούει στο δρόμο για το αεροδρόμιο.

Four things to remember. Νομίζω η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης σε αυτές τις δύσκολες μέρες με τη ζέστη είναι να σιδερώνεις τα πουκάμισα, τα ρούχα τέλος πάντων, ότι δεν είναι δικό σου, με αγάπη. Α, μαράκι, δες το σαν γυμναστική.

Καλημέρα, πες στο Μάκη στην Πρίτη που ακούει να συνεχίσει το τραγούδι. Μάκη, κήπων κυπινών. Γόμφου τρικάλων έχουμε στην παρέα. Χθες τη μία ψυχάλισε, λέει, τώρα ζέστη. Αλλά τουλάχιστον δεν έχει λαχοκέφαλους που δεν τρώγονται. Γεια σας, τη μονεμβάσια. Ευχαριστώ.

Και για μένα εδώ αυτό αναφορικός. Η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης είναι τα παιδιά που έρχονται περπατώντας μέσα στη ζέστη να μου φέρουν τον φανταστικό καφέ της μπαρ. Την αγάπη μου στην ομάδα, ελπίζω να είστε συντονισμένοι. Σιγά λίμι σιδερός, ο λανσάρουμε τσαλακωμένη μόδα οικογενειακός. Το μαράκι λέει πάντα με αγάπη σιδερώνω. Παιδιά, ό,τι whatever works, που λέμε στα παχιανά. Όπως μου έχει πει η Μαστόρη Σαϊρενέ, το ζήτημα είναι να τα απλώνει σωστά. Και μετά... αν δεν χρησιμοποιείς τεγνωτήριο, ας πούμε...

Αλλά δεν νομίζω ότι είμαστε πολύ μακριά από την εποχή που θα δίνεις την εντολή από το κινητό σου. Μάζεψε, πλύνε, άπλωσε, σιδέρωσε, φύλαξε. Θα έρχεται εκεί το ρομποτάκι το οικιακό σου, θα κάνει όλα. Μα και εσύ συνέχισε το τραγούδι. Και βλέπω πολλές οι ψήφοι για το σωστό το άπλωμα. Best connecting.

Δυστυχώς λέει και εγώ τις δίνω τις εντολές στους γιους μου και, και στον άντρα μου, αλλά δεν υπακούνε. Έρχεται, είναι νωρίς ακόμη. Είστε φοβεροί ρε παιδιά. Ναι, ναι, πολλές, πάρα πολλές είναι τελικώς. Μέσω ημών με υψηλών ύψη φύγια το

Σωστό το άπλωμα. Αυτό είναι το μυστικό. Τι απόλυτα καλοκαιρινή κομματάρα είναι αυτή. Κλείνω το air condition τώρα. Ναι, και πολύ λίγη ώρα με τέτοιες θερμοκρασίες. Τίποτα, μια ωρίτσα. Τα καλοκαιρινά δε στεγνώνουν αμέσως, παιδιά. Ο Παναγιώτης στέλνει από Λευκοσία, ετοιμάζεται για 41 βαθμούς. Προσεχώς, μου λέει, τετραπλός φρέντο και παγάκιους μάξιμους. Δεν δεχόμαστε παραγγελίες στα λατινικά, κύριε. Δύο φρέντους εσπρέσους μέτριους.

0: one of us.
1: Best, questo è il tempo in cui vago per i campi.
2: Best on the Beach, Κυριακή 26 Ιουλίου στη Grand Beach, στο Grand Resort Λαγονίσι. Το τελευταίο πάρτι του Best για το καλοκαίρι του 2026. Best on the Beach, Κυριακή 26 Ιουλίου από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ στη Grand Beach, στο Grand Resort Λαγονίσι. 400 χιλιόμετρο Αθηνών Σουνίου. Είσοδος ελεύθερη από τις 5 το απόγευμα.
3: 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβος Αμαρουσί. Zeekr. Time for change.
4: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Band. flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
5: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
6: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Λιφάντα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
7: Παίζεις χαρίνιο, μπαγκασγερίνιο, κουκουλίνιο, μπαταρίνιο, πλατοκαθισματίνιο.
8: Μα ποιος είναι η Εθνική Βραζιλίας?
7: Όχι, το αυτοκίνητό μου. Με αξεσουάρ από την Οτοπλάς.
9: Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι το φαβορί. Οτοπλάς. Πού αλλού να πας?
10: Πλάς. Plus.
11: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
12: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
11: Δηλαδή?
12: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
11: Plus.
12: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3 Plus.
13: Παρασκευή 24 Ιουλίου. Δύο κορυφαία ονόματα της ηλεκτρονικής μουσικής συναντιούνται στο Bolivar. Cast και Anfisa Letiago. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο more.com. Cast και Anfisa Letiago στο Bolivar. Παρασκευή 24 Ιουλίου. Let's dance together.
14: Best 92,6.
15: 上からも感じられる

Ρε, ναι, για σένα λέγαμε, βρε. Λοιπόν, ο Θάνος, έχουμε ένα θέμα σήμερα, ζητά να μάθει. Γύρισε και του είπε, μπορείτε να μας πείτε και εμάς ποιος είναι ο σωστός τρόπος να απλώνεις τα ρούχα, να ξέρουμε και εμείς. Και εμάς και εμείς. Ποιος είναι? Συνονόματι Ρενέ στην παρέα. Τρόπος επικοινωνίας στα γνωστά στέκια live 24. Μπέστε 926.gr, το site. Φυσικά και στα social.

Αυτό για τον Νικόλα και τον Μαράκι που μας ακούνε από λειψούς μεριά. Τι όμορφη φωτό. Όλη η ηρεμία αποτυπωμένη σε μια εικόνα. Να περνάτε τέλεια, παιδιά. Από όπου και αν είστε συντονισμένοι. Με ασφάλεια.

από μάθημα οικοκυρικών μετά μουσικής. Ατέλειωτες απαντήσεις, λέτε το ίδιο. Άλλοι πιο περιγραφικά, άλλοι λιτάκι απλά. Τα απλώνεις έτσι τα ρούχα. Άκου, Θάνο, άκου. Άκου κι εσύ. Τα απλώνεις έτσι ώστε τα μανταλάκια να πιάνουν στη μασχάλη και να μην φαίνονται μετά. Ένα. Δύο. Αρχικά ξεκινάμε το να απλώνουμε τα ρούχα όσο πιο γρήγορα γίνεται. Αφού βγουν από το πλυντήριο με τέμπο.

Γρήγορα, έτσι με άγχος. Τα τεινάζουμε λίγο να ισιώσουν πριν το άπλωμα. Δεν τα βάζουμε όπως να είναι στην απλόστρα, βεβαίως. Επίσης, οι σωστές τροφές στο στύψιμο, ανάλογα με το είδος του ρούχου. Γεια σου, Μαράκη, ευχαριστούμε. Ναι, τίναγμα είναι μάστα απαραίτητο και πως αλλιώς. Πολύ καλά, λέτε, από την κάθε πλευρά, πριν το άπλωμα, τα απλώνουμε χωρίς ζάρες, μαντελόνια από καβάλο, μακό από μασχάλες, πουκάμισε από το κάτω μέρος. Και δεν τα αφήνουμε μέρες ατέλειωτες απλωμένα, ναι. Αγάπη, θέλει φροντίδα, αγάπη. Ανάσα από Οξφόρδη, επιτέλους στην πατρίδα, δίπλα στη θάλασσα, άλλου είδους ακρόαση, ε, ανώ.

Για τη Μεριλίντα μας το λέτε πολύ. Υπέροχη φωνή του Λέκου τραγουδιού, αξιοπρεπέστατη παρουσία, φοβερό δίδυμο με Μανώλη Χιώτη, πολύ μπροστά από την εποχή τους. Έφυγε πλήρης ημερών.

γελάτε με τις συμβουλές. Άξιες, άξιες, λέει. Χαχα, τρελαθήκαμε στον νοικοκυριό, ρε. Εντάξει, μωρέ, ωραίο να τα βλέπεις όλα. Το άλλο μυστικό είναι να τα τακτοποιήσαν όλα περιποιημένα. Είναι όμορφο.

Τσάγκαρο, καλημέρες έχετε από το τσαγκαράδικο της Πεύκης τηλεφορείο Ειρήνης. Μου λέει ο Γιώργης, με τέτοια ζέστη αναπλώσει τα ρούχα. Από το πλυντήριο στις 2 θα στεγνώσουν στις 2 παρα 5. Δεν προλαβαίνεις να τα βγάλεις. Είναι βγαίνουν στεγνά και από το πλυντήριο. Δεν θέλει στεγνοτήριο και άπλωμα. Αχ, στον αντίποδο έχουμε καλημέρες δροσερές από το χιονοδρομικό κέντρο Καλαβρίτων. Παιδιά, ιδέες. Ούμπα λούμπα, εδώ αναμονή για το καρεκλάκι της Στίγας, αγκαλιά με τη σανίδα μου. Άλλος φίλος ή και φίλοι, είμαι με 2 ώρες ύπνο και με έχεις βάλει σε headbanging mood.

Γεια σας το Αίγιο. Ο Σεπτέμβριος που πλησιάζει και αυτός έχει δύο πολύ δυνατές εμφανίσεις. Το έχουμε ξαναπεί από τον αέρα στις 20 του μήνα, 20 Σεπτεμβρίου. Ο Τζεφ Μίλς, ο οποίος θα παρουσιάσει το Tomorrow Comes the Heart.

Ένα special guest DJ set από τον μοναδικό Max Cooper. Αυτό θα γίνει στις 20 Σεπτεμβρίου, 24 του μήνα, 24 Σεπτεμβρίου. Ο Παραφουρκουβάντιο στα Dex στον αέρα. Με special guest στον Orbit. Το θέατρο Βράχων, σε ένα μοναδικό σποτ και οι δύο εμφανίσεις από το Plissken Festival. Ο Πάρα που ακούμε εδώ έχει επιστρέψει με το καινούριο του LP, τον Ακάρ, και μια παγκόσμια tour. Ακουστικά στοιχεία, ηλεκτρονική παραγωγή, πολυεπίπεδη. Παίζει ανάμεσα στην εσωστρέφεια και την αισιοδοξία.

Βοηθά, βοηθά η μουσικούλα. Γεια σου Λενιό μου στο Bold Generation. Σε δροσίζει. Γεια σου Θεόφιλε. Στην Πρέβεζα, Εφήρα Ηλίας, Αιγιοτένα.

οποίο είναι βασισμένο σε αληθινή ιστορία. Έντονα βιογραφικό χαρακτήρα έχουν οι στίχοι του. Ο Σεμπαστιάν αναφέρεται σε μια πραγματική απίστευτη εμπειρία του. Ένας απατεώνας παρίστανε τον ίδιο για μήνες στα νυχτερινό κλουμπ του Παρισιού. Έλεγε «Je suis Sebastian Tellier, bonsoir, bonjour, ça va». «Σε γεβού», του λέγανε. Copycat. Écoute.

Έλα, πώς είναι δυνατόν να ξέρεις γαλλικά και όχι πιάνο. Έλα μου ντε. Φοβερό. Κάτι μου έρχεται να πω, αλλά νο. Αχ, αιτουά. Σεμπαστιάν Τελιέδη, 10 πριν από τις 11 με το copycat από το LP του Kiss the Beast. Για το Γιώργη τον Αβαγωσώστη, πω βαρέα ανθυγινά. Δύσκολη μου λέει σεζόν με τέτοια ζέστη. Γεια σας την Πρεβέζα.

πολλά στη Μαρκέλα, τη Μαγδαληνή, το Μαγδαληνό και το Μάρκελο που σήμερα γιορτάζουν. Σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα εγκεφάλου. Και η Ευρωπαϊκή ημέρα για τα θύματα εγκλημάτων μίσους. Rough and steep.

Μια χαρά μου λέτε τα γαλλικά, χωρίς μπαλέτο και πια ανώμαδο, όμως δεν πας πουθενά. Στον μπαλέτο είμαι πάρα πολύ καλή, λόγω κριτικών. Ένα πράγμα το ίδιο. Ένα διετία. Ψηλά στις μύτες. Για τον Αχιλλέα, την Ειρήνη και τον μικρό Ορφέα που είναι συντονισμένοι. Όλοι μαζί. Δύσκολο σε άλλες στιγμές, αλλά τώρα καλοκαιράκι. Γεια σου μικρό Ορφέα.

Κλείνουμε την πρώτη ώρα, άλλα γαλλικά, επειδή εσείς μας πήγατε κάπως έτσι. Υπέροχο έντυτα από Folamour, pour un grec siocos, bébé. Του La Famille, έλα έλα. Folamour στο remix, τα λέμε σε λίγο. À bientôt.

παίζεις, λέει ρε Μαρία, έλα, έλα, έλεος, όπα, γιατί? Όχι, νο. Και μάλιστα το έντι του Φολόμορ είναι... πολύ αξιοπρεπές, cool, δεν είναι πανηγυριώτικο. Γενικώς προτείνω συνταγογραφό μουσικής Φολόμορ, αν επιφύλακτα, και τις εμφανίσεις του αξίζει να τις δεις, αν δεν έχεις το προνόμιο ή τέλος πάντων βρεθείς σε κάποια live. Φοβερός.

0: 92,6.
1: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
2: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
1: Άντε καλέ, εγώ.
3: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
1: Μα τι λες?
3: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
1: Ποια χαρτιά?
3: Αυτά εδώ, για το Lidl Lab.
4: Το Lidl Lab Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε δύο χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Ετήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
5: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
6: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
7: Αν μπορούσα να διαλέξω πού και πότε θα γεννηθώ, δεν θα προτιμούσα κάτι διαφορετικό. Σημαίνει ότι οι συνθήκες ήταν ιδεώδεις. Σημαίνει απλώς ότι με έπεισαν πως ήταν. Με την αγάπη τους.
8: Χρήστος Χουμενίδης, 13. Μια βουτιά στα πρώτα 13 χρόνια της ζωής του. 13. Το νέο βιβλίο του Χρήστου Χουμενίδη. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.
9: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
0: Best 92,6.
10: Life was good, dear. I felt complete.
11: Choose music.
12: I loved you. And for me, what we had was real. And it mattered to me. It shaped me.

Και θέλω να πω για το Έλα Έλα, το ότι είναι γραμμένο για την Έλα Φίτζεραλντ, λειτουργεί και συμβολικά ως ένα κομμάτι διαμαρτυρίας. Θυμάστε το αφαίρεμα που είχαν κάνει πρωινή μας στα κομμάτια διαμαρτυρίας ενάντια στο ρατσισμό, αφού αναφέρεται στην ιστορία του Αφροαμερικανικού λαού, αν καταλαβαίνεις.

Μάκο από την καλύτερη. Slap that bass. Παιδιά, τώρα θα κρίνουμε το Ελένα. Το μάτι έχει δώσει τις εξετάσεις του. Κατακτήστε τα τσάιτς. Ξεκολλάτε ωραία.

Ρε παιδιά, είπαμε δροσιστικά σήμερα το πάμε. Δύσκολα τα πράγματα. Κλιματιζόμενες αίθουσες υπάρχουν και στην πρωτεύουσα και σε άλλες πόλεις. Για τη Στεφανία που το σίγο τραγουδά, έτσι χωρίς λόγο, παίξ' το. Εδώ είμαι. Προσωπικός μου θυμίζει πάντα Ανούλα. Αουναλούμ. Α, και Θεμισέμιρ. Αντίο Σαϊέρ. Μπλάνκ και Τζόνς με τη Σοέ. Πολύ δισκοτέκα σήμερα, ας πούμε, λέτε. Like, right. Το λου με ρου. Right.

την καλύτερη τη φαρμακοποιό μας, την πιο όμορφη, την Ελένη μας, την Ελένα μας, τη Λένα μας. Και όλο τον κλάδο. Φανούλη Πιούμα, Ούμπερ Άλες. Ναι, είναι remix αυτό.

Τι έγινε, λέει, ποιος τι πού, τι κυκλοφόρησε και πού, είσαι και λέγεσαι για τον best, για στείλε μου σχετικό link, link. Δεν πιστεύω να τίποτα deep fake. Ήσυχη παραλιακή μου λέτε. Τα λέμε στην Ικαρία το Σάββατο. Ενημερώνω ότι Παρασκευή δεν θα είμαστε παρέα μεθαύριο, γιατί δεν υπήρχε άλλος τρόπος να φτάσουμε στον Ευδηλό εκείνη την ώρα.

πραγματικά να απορείς, επειδή λέμε τώρα για μετακινήσεις μέσω πλοίων, αυτό που έγινε κάτω στη Σούδα με τους καπετάνιους, τι έγινε ρε παιδιά? Ποιος τους είπε ότι γίνεται κάτι τέτοιο? Ντροπή, ντροπή, τσανέκ.

Είναι πραγματικά ένα ερώτημα δικό μου ρητορικό, εσωτερικό, που μου τα σκάει, όχι, είπε πολύ συχνά, βλέποντας έπροσπα και πράγματα, καμιά φορά και με τον εαυτό μου τον ίδιο, πιο συχνά. Ποιος είπε ότι γίνεται, μαράκι. Υπεραγαπάμε Μάγκη Σαφάρι, κλείνουμε το μισάωρο κάπως έτσι.

0: άλλο να ζητήσει κανείς. Πολλά άλλα βλέπω ζητάτε, παιδιά. Κοίτα, εγώ αν συντονιζόμουν σε ένα ραδιόφωνο και έπεφτα πάνω σε κομμάτι το Monkey Safari, επειδή συγκεκριμένο, δεν θα ζητούσα τίποτε άλλο.
1: Best 92,6.
2: Choose music.
3: Λουκουμάδες, βραχιολάκια, κρύα αναψυκτικά, τάμπλετ, smartwatch, σινεμά, επιτραπέζια, φορέματα, παπούτσια, βιβλία, βόλτες, φρέντο,
4: ποπό. Summer shopping δεν κάνεις μόνο στην παραλία, κάνεις και στην πόλη. Από 13 Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, συνδύεσαι τις πιο hot εκπτώσεις με την πιο cool βόλτα για shopping, καφέ, φαγητό και διασκέδαση. Athens Metro Mall, για κάθε στιγμή.

0: Πήγες στη Λαϊκή για λίγα κεράσια και είδες μπροστά σου το πιο λαχταριστό και τεράστιο καρπούζι που έχεις δει ποτέ. Και είπες, θα το πάρω. Και μαζί πήρες και δύο πεπόνια, πολλά λαχανικά και τα κεράσια φυσικά. Έφτασες σπίτι κουβαλώντας τα με κόπο και τότε σκέφτηκες, πού θα τα βάλω όλα αυτά? Χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος. Ψυγειοκαταψύκτη Πίτσος. Με πραγματικά μεγάλη χωρητικότητα και ειδικά συρτάρια για φρεσκάδα που διαρκεί. Για ό,τι και αν συμβεί, χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος.
1: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη B5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
2: Ονειρεύεστε ταξίδι? Με τις Vitamin Days της Air France ανακαλύψτε μοναδικές προσφορές για Αμερική, Καναδά, Καραϊβική και Παρίσι. Κάντε την κράτησή σας έως τις 22 Ιουλίου για ταξίδια από 1η Σεπτεμβρίου έως 31 Μαρτίου. Όροι και προϋποθέσεις στο airfrance.gr. Air France. Κομψότητα στα ύψη.
3: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ήπη, 0 εκατό σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβο Σαμαρουσί. Zeekr. Time for change.
4: Σάββατο 25 Ιουλίου, οι Camel Fat έρχονται στο Bolivar Beach Club, το παγκοσμίου φήμης ντουό της electronic σκηνής, σε ένα μοναδικό show δίπλα στη θάλασσα. Camel Fat, 25 Ιουλίου, Bolivar Beach Club. Εισιτήρια στο more.com.
5: Ανακοινησιακό πείμα θα μπορούσε. Μες στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unifarma.
6: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
7: Best 92,6.
8: We, the music.
9: Έρχονται και οι Camel Fat. Περιμένουμε και βροχή από Παρασκευή, λένε οι μετεωρολόγοι. Αλλάζει το σκηνικό. Rain το κομμάτι. Μας είχαν έρθει νωρίτερα μηνύματα ότι έβρεξε ορισμένα σημεία πάνω, βόρεια. Και χαλαζόπτωση, λέει, περιμένουν. Changes, changes πολλά.

25 πριν από τις 12, σήμερα Τετάρτη 22 Ιουλίου, για λίγο ακόμη μαζί. Στον Best 92,6, Μαρία Παπηδάκη στο μικρόφωνο και τη μουσική.

εδώ για τη συνθήκη στην μέρα που κάει και το μάτι μου, λέτε ότι είχε πολλά μποφόρ. Χθες πάντως ο Τουρνάς, που είναι υπουργός κλιματικής κρίσης και πολιτικής προστασίας, είπε ότι οι συνθήκες, το χαρακτηριστικό του καιρού, προσομοιάζει με εκείνα που επικρατούσαν τότε με τη φωνική πυρκαγιά στο ΜΑΤ. Είναι αυτοί οι άνεμοι που συνδυάζονται με τις υψηλές θερμοκρασίες και την έντονη ξηρασία. Το νου μας διπλά και τριδιπλά, γιατί να πρέπει να το λέει κανείς αυτό, έλατε.

στέλνετε εδώ το κομμάτι με έναν τουρίστα στη Μύκονο που βγήκε γυμνός στο άγαλμα του Καραμαλή. Τι να σχολιάσει κανείς. Τα απόνερα είναι αυτά. Ε, καλά βες.

Πώς έλεγα πριν ότι το Άντιο Σαγέρα από Blank & Jones μου θυμίζει Αούνα, αλλά αυτό μου θυμίζει Αλέξανδρο Χριστόπουλο. Και είναι μέσα στο καινούριο του Sunset. Αμφιθυμία καιρική στην Ευρώπη. Τα Βαλκάνια χαλάζει, πυρκαγιές, φωνικές πυρκαγιές έχουμε δει.

αυτό η λέξη κλειδί σε όλα. Είναι μία λέξη ασφάλεια. Λέγαμε νωρίτερα ότι μία με πέντε, μία το μεσημέρι με πέντε το απόγευμα δεν θα γίνονται εξωτερικές εργασίες. Έχοντας σταματήσει το πρωί πριν έρθει η εκπομπή εδώ σε ένα mini market στο Μαρουσάκι να πάρει ένα χυμούλι, βλέπω ένα παλικάρι που δουλεύει σε οικοδομή δίπλα ακριβώς, και ντάκα και ντούκα και τσιμέντα και τα λοιπά, και του λέω μία με πέντε θα κάνετε διάλειμμα, όπως έχει υποθεί. Ό,τι πει λέει το αφεντικό. Όπα. Μα είναι υποχρεωτικό, έχει και πρόστιμο. Το είπα αυτό. Και σκέφτεσαι αυτή την ορολογία, τη διαδικτυακή που προήλθε από το gaming, από το χώρο του gaming, τους NPC που λέμε, που λέγουσεις, οι γνώστες πάντα. Τι αυτό για να κρυφλήσει, ξέρεις τι είναι το NPC, εσύ, το NPC ξέρεις την εσύ. Καλά, δεν είναι κάτι πολύ τελευταίο, non-player character. Το χρησιμοποιούμε, μου ήρθε κατευθείαν ως, ας πούμε, έλλειψη πρωτοβουλίας, έλλειψη σκέψης, κρίσης, αυτόνομης. Μια παθητικότητα, ό,τι πει το αφεντικό, αφού σου λέει είναι υποχρεωτικό, μία με πέντε. Τι ό,τι πει το αφεντικό.

ενώ παίζει εδώ SNK και μας οδηγεί στο κλείσιμο της εκπομπής, πάρα πολλά μηνύματα για την προσοχή που πρέπει όλοι μας να έχουμε αν καπνίζουμε στο αυτοκίνητο με τα τσιγάρα, τα από τσιγάρα, ντροπή. Απαγορεύεται αυτό. Ποτέ για κανέναν απολύτως λόγο δεν εκτοξεύουμε τίποτα από το αυτοκίνητο. Ναι, ναι, τι είπε τώρα. Πόσο μάλλον τσιγάρο να μένω.

Ευτυχώς λοιπόν δεν σου απάντησε εσύ και ο γρίλος σου κεφαλαία το γράφετε δυνατά. Τον έβλεπες και το λείπονταν η ψυχή σου. Μαράκι μου, μιλάς εκ του ασφαλούς, παιδιά. Είναι υποχρεωτική αυτή η διακοπή. 2.000 νομίζω πρόστιμο κατά άτομο αν δεν σταματήσουν εργασία. Εγώ δεν σου είπα να πας να κάνεις επανάσταση έτσι, out of the blue. Είναι πολύ PCC. Είναι πολλά NPC. Ότι πει το αφεντικό, λέτε, γιατί αλλιώς μπορεί να πάρεις πόδι, φίλη Μαρία. Ναι, βρε παιδί μου, λέει κάτι συγκεκριμένο. Σήμερα που είναι η πιο ζεστή, η πιο επικίνδυνη ημέρα. Τι ότι πει το αφεντικό. Αφού κινδυνεύσει η υγεία του άλλου. Αλήθεια πιστεύεις ότι στην Ελλάδα το 2026, αν ο οικοδόμος πει στο αφεντικό την κάνω στη μία, θα έχει μεροκάμα το αύριο? Λέω για τη συγκεκριμένη μέρα αυτή που είναι υποχρεωτικό.

μία με πέντε. Δεν λέω γενικώ. Αχ, παιδιά, να με το τέρας όλοι. Τι λέτε για τον Μπέστο τόσο κάποιοι? Δεν ξέρω, στείλε μου link που έχεις διαβάσει αυτό που μου στέλνεις. Πού το διάβασες, τι άκουσες, πες μου ακριβώς. Non-playable character βγήκε από τα παιχνιδιά ρόλων. Είναι οι χαρακτήρες σου, λέει, που δεν συμβάλλουν πουθενά στην εξέλιξη του παιχνιδιού. Απλά εξυπηρετούν ένα συγκεκριμένο σκοπό, να έχει φύγει από τον gaming όρο στο NPC. Έχει πάει και στην καθημερινότητα. Ναι, λέει, ρε, υποχρεωτική. Άλλος μου λέει, πολύ cool ψηφίζεις, να το κοιτάξεις, μη σου μείνει χουσούρι. Που να ξέρεις. Τες πάω. Και στην αυτιλία μου λέτε, λέει, safety first. Ισχύει, ωστόσο. Παιδιά, είπα κάτι τώρα, δεν ξέρω τι γίνεται στην αυτιλία. Αλλά κάχτω. Καταλαβαίνω τι λέτε, καταλαβαίνω το φόβο, ναι, προφανώς, προφανέστα, αλλά σήμερα είναι μια πολύ δύσκολη συγκεκριμένη μέρα. Και σου λέει, μία με πέντε υποχρεωτικά κάνει στάση. Τον βλέπω τον παλικάρι, του λυπήθηκε η ψυχή μου, του λέω, μία με πέντε θα έχετε το διάλειμμα. Ό,τι είπε το αφεντικό μου, λέει. Κάτσε ρε φίλε, είναι υποχρεωτικό. Έχει προστήματα. Πρόστιμα είναι. Έχει πρόστιμο, σου λέει, σήμερα.

Δεν ξέρω γιατί, δεν ξέρω, μπορεί να είμαι εγώ σκοταδιασμένη, αλλά όταν ακούω ότι πει το αφεντικό, αμέσως φεύγει η φαντασία μου, τρέχει θανάτη και σκέφτομαι ότι αυτός που το λέει έτσι και γίνει αφεντικός, οχ, οχ, οχ, αλίμονο στους νέους, τους από κάτω. Αλλά μπορεί να φταίω κι εγώ.

Θα κλείσω, παιδιά, με υπέροχο Running to the Sea. Διαφορετική εκδοχή από πολύ αγαπημένους Πατσάγκα. Για τα βαπόρια λέτε εμείς και ο Θεός βλέπει τι γίνεται. Κατάλαβα. Είσαι η αδίστακτη Μαρία, μου λέτε. Ιουα. Αν δουν έξω συνεργείο να δουλεύει κατευθείαν καταγγελία, λέτε. Το λέτε πολύ αυτό. Όποιος δεν ορθώνει ανάστημα θα είναι μια ζωή κάτω. Πείτε σε όσους λένε ότι έχουν ανάγκη τη δουλειά. Ξέρω, ναι. Και μιλάω συγκεκριμένα. Μίλησα πολύ συγκεκριμένα. Δεν θέλω παρανόηση. Και επίσης δεν μπορώ και να στο καταλάβω. Πού ζεις, φίλη Μαρία? Μάλλον δεν γνωρίζεις τι γίνεται στην αγορά εργασίας. Ναι, ναι, ναι, ναι. Αχ, παιδιά, και που να ξέρατε. Τέσπα, τα αφεντικά λέτε κάθονται στα κλιματιστικά. Να παραδοθούν οι οικοδομές. Παρακαλώ, να παραδοθούν οι οικοδομές. Να καθυστερήσεις. Άσε, γιατί ακόμη να άστεγε εκεί στα Πετράλωνα, ε. Και επειδή ρωτάγατε για το σκυλάκι, το σκυλάκι έχασε τη ζωή του. Σας ρωτήσατε τις προάλλες. Εν τέλει. Αλλά Running to the Sea, αν και το κομμάτι έχει γραφτεί για άλλο λόγο, το έχουμε ξαναπεί. Πολύ σωστός ο σχολιασμός εδώ και η επισήμανση που λέει το πρόβλημα είναι η επιθεώρηση εργασίας. Αυτοί πρέπει να ελέγχουν και θα έπρεπε. Δεν είναι το παιδί που δουλεύει οικοδομή. Μπορεί ο κάθε εργαζόμενος να φοβάται για τη δουλειά του. Ναι, ναι, ναι. Ορίστε, ερώτημα. Καλημέρα. Κάνουμε χειρονακτική δουλειά, αλλά θα δουλεύουμε μέσα σε εσωτερικό χώρο που θα υπάρχει κλιματισμός. Τι κάνω το προσωπικό μου, το σταματάω ή όχι, ρωτά εδώ. Νομίζω ότι είναι σαφή η εντολή. Μιλάει για εξωτερικές εργασίες. Δεν είναι το ζήτημα δηλαδή των χειρονακτικών της υπόθεσης, είναι το εξωτερικών. Αλλά σε πάρω εξωτολμό.

μου. Εμείς μια εκπομπούλα κάνουμε, κυρία μου. Η πατσάγκα θα μας σώσουν. Thank you so much. Αύριο πάλι. Κωστάκης εδώ γράφει στο κλιματιστικό. Ανάβει τα κλιματιστικά της εταιρείας μας.

Το νου, παιδιά, το νου γενικώς. Αύριο πάλι μαζί, λίγο μετά τις 10 το πρωί. Καλημέρα, λέει. Συγγνώμη, δεν πρόλαβα να κάνω σαζάμ το προηγούμενο κομμάτι. Παρένθεση. Ναι, ξέρω, είμαι εκτός θέματος. Σε ένα μουσικό ραδιόφωνο τώρα, έτσι. Το θέμα πρέπει να είναι πρωτίστως και κυρίως η μουσική. Αλλά αν δεν σου είναι κόπος να έλεγες ποιο ήταν το προηγούμενο. Runner, SNK.

Ναι, παιδιά. Σχετικώς μπήκε το Running to the Sea. Έχουμε πει για τη γραφτική από τους Roig Shop και είναι η επέτειο σήμερα. Το λέτε πολύ. Από τη σφαγή 22 Ιουλίου του 2011. 77 άτομα έχασαν τη ζωή τους από αυτές, έχασαν τις ζωές τους από αυτή την τρομοκρατική επίθεση. Δύο διαδοχικές τρομοκρατικές επιθέσεις για την ακρίβεια, ένας μοναχικός λύκος. Και γι' αυτό το έγραψαν οι Ροέξο, πέτρεχαν στη θάλασσα.

έρθει στο νησί Ουτόγια, Ουτόγια. Όλα φιλιά, σας ευχαριστώ, bye. Κάποιοι λένε ότι χθες είχε πιο πολύ ζέστη, τι να σου πω. Άμα είναι να παίζουμε τώρα στο μισό βαθμό. Μου καταγγελίες πάρα πολλές πάντως εργασιακός.

σιγά ρε παιδιά, λέει, τι γίνεται, σηκώδω μέσα ακόμη και οι γυμάστρες θέλουν να σταματήσουν. Πετάτε τέρατα. Όχι, τα βλέπω τώρα, δεν ξέρω, λέει, χτυπάει κανένα καμπανάκι ότι η συζήτηση αφορά τρίτο κοσμική χώρα. Δεν το έχουμε ξαναπεί. Έχουμε προβλήματα πρώτου κόσμου σε μια χώρα που πολλές φορές θυμίζει Third World. Έλα φιλιά, είστε εδώ, σαν να λάβει, bye.

0: Καλό στο χώμο κλιματιζόμενους air conditioning σους. Χώμο κλιματιζόμενους μπέστιους. Πόσες ώρες έχεις τυπήσει 8 ωράκι? Ήρθα και σε βρήκα εδώ καταρχάς. Ήσουν κλιματιζόμενος ώρα.
1: Ήρθα 5 λεπτά πριν από σένα.
0: Α, ήρθες τώρα. Και θα φύγεις μετά την εκπομπή, θα κάτσεις λίγο. Στη φρέσκια τη δροσιά. Στη φρέσκια τη δροσούλα. Ανοίγεις το air conditioning της εταιρείας, βρε. Μια χαρά δροσερό σε βλέπω. Τι έχεις να πεις πρώτο θέμα? Έχει διάφορα σήμερα επικαιροτητούλα.
1: Κάπως
0: θα βγήκε το μεροκάμα. Πω πότε θα πας βουνό?
1: Βουνό.
0: Τον Αύγουστο αργεί, ε. Τι αργεί μωρέ, 22 Ιουλίου έχει. Τελευταίες μερούλες εκπομπής έχεις για τη σεζλόγκ.
1: 7 και σήμερα.
0: 7 και σήμερα. Εγώ Παρασκευή δεν θα έρθω, ενημερώνω. Δεν γίνεται. Αλλά στην Ικαριά. Έχει την Ικαριά. Έχει πάει Ικαρία.
1: Όχι.
0: Ικαριά, άρεση. Δεν έχει πάει Ικαρία, ε. Όχι. Πόσο σου ταιριάζει. Σου ταιριάζει πάρα πολύ. Καταρχάς έχει και.
1: Έχει πάει στα Εξάρια, έχει... οπότε.
0: Ε, σ' άκουσα χθες τι ωραία που τα έλεγες. Τέλειωσαν, λέει, βρέθηκαν κι αυτοί εκεί στο release, βουρλιάζανε, τελικά βρεθήκανε. Λες να τα πάνε. Θα σου λένε να σου βάλουμε ένα ράντζο. Ένα ράντζ. Κοροϊδό είσαι. Ούτε δευτερόλεπτο δεν μπορώ, ούτε εγώ, ε. Home air conditioning κανονικό. Ούτε δευτερόλεπτο σου λέει.
1: Φαντάζομαι να μην είχαμε κλιματιστικά.
0: Αυτό το φαντάζομαι, δεν το φαντάζομαι. Στην Αγγλία δεν έχουν, σχονέα. Και στην Ολλανδία.
1: Να τέτοιες μέρες ήταν ο καύσωνας, ναι, το 87. Ναι. Καλά, εσύ παιδί.
0: Ναι, παιδί τώρα, τι παιδί. Ήμουν ιδέα ακόμη. Ναι. Για πες. Ναι.
1: Τέτοιες μέρες ήταν ο καύσωνας το 87. Τι πράγμα ήταν αυτό. Κοιμόμασταν στο μπαλκόνι.
0: Πάνω Θεσσαλονίκη.
1: Ναι.
0: Σοβαρά, ε. Καλά, και εδώ τώρα. Κοίταξε, εμείς στα Χανιά κάτω παππού, στο ακροτήρι. Ναι. Πάντα κοιμόταν έξω στην ταράτσα. Πάντα, ο ανεξαρτήτως. Πάντα είχε το στρωματάκι του έξω το καλοκαίρι. Ο Ρόιδο ήταν κι αυτός. Τι τώρα, δε.
1: Αν πεις τότε τα κουνούπια δεν.
0: Εγώ βέβαια κοιμόμουν το καλοκαίρι στο κρεβάτι του παππού και από κάτω σκοπεί το μαξιλάρι με τι κοιμόμουν. Ναι, ε, τι ναι. Θες τώρα. Λοιπόν, φιλιά, μπιζού. Και ένα και μισό. Στη βαρύ, έρχονται συνιασμένοι.
2: Η ώρα είναι 12.
0: Ε, και κάτι. Μην ειρωνεύεσαι, λέει το Citizen. Ποτέ.

0: ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: The best in sports. Με την υποστήριξη της Bet365.
2: Με τα γραφικά σενάρια για τον Φεράν Τόρες, η Ρεάλ και η Παρή εξετάζουν την περίπτωση του 26χρονου επιθετικού που ανήκει στην Μπαρτσελώνα έως τον Ιούνιο του 2027. Ο παίκτης δεσμεύεται με συμβόλαιο στους Καταλανούς, όμως είναι πιθανό να αποχωρήσει. Οι Γάλλοι αναφέρουν πως η Ρεάλ είναι έτοιμη να κάνει κρούση για τον striker τον Μπλαουγκράνα, ενώ στο παιχνίδι φαίνεται πως μπαίνει και η Παρή Σεν Ζερμέν.
1: The best in sports. Με την υποστήριξη της Bet365.
3: Best on the Beach, Κυριακή 26 Ιουλίου, στη Grand Beach, στο Grand Resort Λαγονίσι. Το τελευταίο πάρτι του Best για το καλοκαίρι του 2026. Best on the Beach, Κυριακή 26 Ιουλίου, από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ, στη Grand Beach, στο Grand Resort Λαγονίσι. 400 χιλιόμετρο Αθηνών Σουνίου. Είσοδος ελεύθερη από τις 5 το απόγευμα.
4: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει...
5: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο της E-Jets.
4: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στη Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στη παραλία Κολυμπήθρες.
5: Για πότε είναι αυτά?
4: Για σήμερα.
5: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
6: Με SeaJets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοιων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
7: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
5: Οχ, φτάσαμε!
4: Με SeaJets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
6: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
8: Λουκουμάδες, βραχιολάκια, κρύα αναψυκτικά, τάμπλετ, smartwatch, σινεμά, επιτραπέζια, φορέματα, παπούτσια, βιβλία, βόλτες, φρέντο.
9: Summer shopping δεν κάνεις μόνο στην παραλία, κάνεις και στην πόλη. Από 13 Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου συνδύεσαι τις πιο hot εκπτώσεις με την πιο cool βόλτα για shopping, καφέ, φαγητό και διασκέδαση. Athens Metro Mall. Για κάθε στιγμή.
10: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το...
11: Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά.
10: Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
12: Plus, plus, plus.
13: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
14: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
13: Δηλαδή?
14: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
13: Plus, plus, plus.
14: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
15: Best 92,6. Choose music.
16: Δεινόσαυροι και τέρατα των θαλασσών.

το κομμάτι που γράφτηκε πριν για τα γεγονότα που έλαβαν χώρα πριν από 15 χρόνια στη Νορβηγία. Με αυτόν τον νεοναζί παλαβό, τον Breivik, που πήγε και θέρισε τις ζωές 77 νέων ανθρώπων. Με αφορμή εκείνο το γεγονός, σήμερα είναι η Ευρωπαϊκή Μέρα για τα Θύματα Εγκλημάτων Μίσους. Η οποία βέβαια Ευρωπαϊκή Μέρα δεν έχει καμία σημασία, γιατί τα εγκλήματα μίσους δεν σταματούν, αντιθέτως πολλαπλασιάζονται. Ακόμα και όταν δεν είναι βία, και μπορεί να είναι μόνο λεκτικά ή να βγάζουν μία επιθετικότητα ή να εκπέμπουν μίσος, τα βλέπουμε πια παντού, κάθε μέρα. Δηλαδή, άμα σκεφτείτε πόσο μίσος κάρνηση καταναλώνουμε κάθε μέρα, στα να πάνε. Τι να πω, μπορεί έτσι να είναι και η αλήθεια, να είναι αυτή η πραγματική μας φύση και τα social media να την αποκαλύπτουν. Μπορεί.

22 Ιουλίου του 2026. Πορτοκαλί προειδοποίηση, 35 βαθμοί αυτή την ώρα. Τέτοιες μέρες, το λέγαμε και πριν, είχαμε και τον καύσωνα του 87, οι μεγαλύτεροι το θυμούνται. Δεν ξεχνιούνται εκείνες οι μέρες με τίποτα, όποιος τις έχει ζήσει. Χίλιοι 300 νεκροί ή 1100 στην Αθήνα.

Σήμερα χάσαμε και τη Μέρι Λίντα. Το έτερο νήμιση και στην πίστα αλλά και στη

Ζωή για καμιά δεκαετία του Μανώλη Χιώτη. Μάλιστα είχαν εμφανιστεί και στο Λευκό Οίκο ενώπιον του Προέδρου Τζόνσον και τους έδωσε και πράσινη κάρτα άμα ήθελαν να μείνουν στην Αμερική.

Βασανισμένη ζωή πέρασε και αυτή. Είχε και έναν άντρα τον δεύτερο που την κακοποιούσε. Αλλά τέλος πάντων, ένας μήνας στη ζωή της Μέρις Λίντα ήταν, ξέρω εγώ, 10 χρόνια στη δικιά μας.

Επίσης τέτοια μέρα το 1988 βάδισε τη Μακαρία την οδό προς τους αιώνιους λιμώνες ο Τόνις Μαρούδας. Ο ορισμός του Τροβαδούρου, έτσι, παλιό ελληνικό τραγούδι. Ο οποίος κατέκτησε και περίοπτη θέση στη συλλογική μνήμη με εκείνο το περίφημο ντουέτο με τη Σοφία Λόρεν. Ας το θυμηθούμε.

Το 1957 αυτό, παρακαλώ. 69 ετών. Τέλος, σήμερα είναι η Παγκόσμια Μέρα για ένα από τα μεγαλύτερα μυστήρια του σύμπαντος, τον ανθρώπινο εγκέφαλο, ο οποίος χωρίζεται σε δύο, αυτό το μυστήριο χωρίζεται σε δύο τμήματα, ο εγκέφαλος και ο εγκέφαλος των γυναικών πιο ειδικά. Είναι τρομερό, έτσι, ένα τόσο δά μικρούλι όργανο, το οποίο μπορεί να συλλάβει την έννοια του σύμπαντος, την έννοια του απείρου,

καταναλώνει το, είναι το πιο αθυφάγο όργανο, έτσι, καταναλώνει το 20% της ενέργειας του σώματος. Ενώ έχει μόλις το ούτε 2% του βάρους μας. Είναι το μοναδικό όργανο που δεν αισθάνεται πόνο. Γι' αυτό βλέπεις καμιά φορά που τις εγχειρήσεις που κάνουν στον εγκέφαλο που ασθενείς είναι ξύπνιος, ξέρω εγώ, λύνει σταυρόλεξα, κάνει κάτι άλλο, γιατί δεν αισθάνεται πόνο ο εγκέφαλος.

Και εκεί μέσα κατοικεί αυτό το αρχαίγωνο, πρωτόγωνο πλάσμα. Ο εαυτός μας δηλαδή, που αποφασίζει πριν να αποφασίσουμε εμείς. Είναι γνωστό ότι περισσότερες αποφάσεις λαμβάνονται ασυνείδητα.

Έχει κάτι 3 εκατομμύρια νευρονικές συνάψεις. Και τα δεδομένα, οι πληροφορίες, δηλαδή αυτά τα σήματα, ταξιδεύουν μέσα στον εγκέφαλο με ταχύτητες 400 χιλιόμετρα την ώρα. Όχι, στην ημικρανία δεν πονάει, παιδιά, ο εγκέφαλος. Είναι τα αγκία, το γύρω-γύρω. Ο εγκέφαλος δεν αισθάνεται πόνο. Και επίσης αλλάζει συνέχεια, έτσι. Κάθε φορά που μαθαίνεις κάτι καινούριο, παίρνεις μια πληροφορία, γίνεται το οτιδήποτε, αλλάζει έστω και ελαφρώς η φυσιολογία του εγκεφάλου.

Αλλά όπως λένε και οι νευροεπιστήμονες, είναι το μοναδικό γνωστό αντικείμενο στο σύμπαν που προσπαθεί να κατανοήσει τον ίδιο τον εαυτό. Αυτά ξέρει μέχρι στιγμής στην νευροεπιστήμη. Η μελέτη για το γυναικείο εγκέφαλο είναι ακόμα σε πρώιμα στάδια.

Να, μιλώντας για τον εγκέφαλο, κάποιος μας προτείνει το τελευταίο βιβλίο του Δημήτρη Νανόπουλου, «Κβατικός Σύσυφος», όπου έχει μέσα επιστήμη, νευροεπιστήμη, φιλοσοφία.

Μπορείτε επίσης, αν και από το βιβλίο του Νανόπουλου δεν το έχω διαβάσει. Έχω διαβάσει το βιβλίο του Ιωσήφ Σιφάκη, το κατανοώντας και αλλάζοντας τον κόσμο, που περιγράφει μέσα πολλά για τη λειτουργία του εγκεφάλου και εξηγεί για ποιο λόγο δεν θα καταφέρουμε ποτέ να αντιγράψουμε τον εγκέφαλο σε ψηφιακό περιβάλλον.

Μπράβο, η Σάικο ήταν αυτή. Μακαρίτσα η Δώρα Ντονιάδου. Και ο Στέφανος Κοτάτης. Και κατά τον David Byrne, η καλύτερη και η πιο ενδιαφέρουσα διασκευή του Psycho Killer.

γράφεται αρκετά για τον εγκέφαλο. Είναι πολύ μεγάλο μυστήριο, παιδιά, και σίγουρα, όχι σίγουρα, τουλάχιστον αυτό το έγραφε ο Ιωσήφ Σιφάκης. Αποκλείεται να καταλάβουμε πλήρως πώς λειτουργεί, διότι χρησιμοποιούμε τον εγκέφαλο.

0: Και επίσης, επειδή μου το γράψατε κανένα δυο, είναι αστικός μύθος αυτό που λέει ότι χρησιμοποιούμε μόλις το 10% του εγκεφάλου μας. Χρησιμοποιούμε όλο τον εγκέφαλο. Δεν το χρησιμοποιούμε όλοι. Τέλος πάντων, μεγάλη κουβέντα αυτή, διάλειμμα.
1: Best 92,6. We the music.
2: Σπουδέστε εξωτερικό ή ένα νέο ξεκίνημα. Με την Air France το ταξίδι γίνεται πιο εύκολο για νέους 12 έως 29 ετών με τους Youth and Student Navus. Για Ευρώπη και όχι μόνο, με ευελιξία στις αλλαγές, δύο δωρεάν αποσκευές και επιπλέον δωρεάν Wi-Fi εντός Ευρώπης για κατόχους Flying Blue. Μάθετε περισσότερα στο airfrance.gr.
3: Υπάρχουν διαδρομές που απλώς τις ακολουθείτε. Υπάρχουν όμως και διαδρομές που σας εκφράζουν. Το νέο Jeep Compass είναι σχεδιασμένο για κάθε προορισμό με την ποιότητα και τον αυθεντικό χαρακτήρα της Jeep. Αποκτήστε το νέο Jeep Compass ετοιμοπαράδοτο στη Βελμάρ με όφελος έως 3.500 ευρώ και 8 χρόνια εγγύηση. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Νέο Jeep Compass. Η διαδρομή ξεκινά από τη Βελμάρ.
4: Παίζεις χαρίνιο, μπαγκασγερίνιο, κουκουλίνιο, μπαταρίνιο, πλατοκαθισματίνιο.
5: Μα ποιος είναι η Εθνική Βραζιλίας?
4: Όχι, το αυτοκίνητό μου. Με αξεσουάρ από την Οτοπλάς.
6: Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι το φαβορί. Οτοπλάς. Πού αλλού να πας?
7: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
8: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
9: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανώστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
10: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης, ο μάγος, ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.
1: Best 92,6. We the music.

Λοιπόν, δε την Οδύσσια κι εγώ. Ωραία είναι να τη δείτε, πάρα πολύ ωραία ταινία. Δεν κατάλαβα πως πέρασαν 3 ώρες. Βέβαια, ίσως να βοήθησε και το ότι την είδα σε θερινό, με την άπλα, ξέρεις όλα αυτά. Πάρα πολύ ωραία ταινία, πολύ ωραία προσέγγιση και προς τον ήρωα. Πού είναι ο άνθρωπος, έχει πάθει μετατραυματικό στρες. Υποφέρει από βαριά κατάθλιψη, δεν γελάει σε καμία σκηνή της ταινίας. Μην κάνουμε spoiler τώρα. Αλλά έχει εντυπωσιακές σκηνές. Εμένα πιο πολύ μου άρεσε η σκηνή που επισκέπτεται τις πύλες του Άδη για να δει ένα πρόσωπο το οποίο θα του έδινε κάποιες πληροφορίες κλειδί για την υπόθεση. Και μια άλλη σκηνή όπου μια τύπισσα σε ένα νησί μεταμορφώνει τους συντρόφους τους σε... Όχι, δεν το λέω, spoiler.

και το τέλος εκεί που γυρίσει στο παλάτι του. Sorry, αυτό δεν μπορώ να μην το πω. Θυμίζει λίγο, μου θύμισε και αρκετά τον άνθρωπο που γύρισε από τη ζέστη με το Λάμπρο Κωνσταντάρα που έρχεται από την Αφρική. Μαζί με τον Γιώργο Μούτσιο που είναι μαύρος και λέει στην άλλη μην τον φοβάσαι ρε εσύ, μαύρος είναι. Είχε κάποια στοιχεία από εκεί, από αυτό το χειρισμό, μπορώ να πω παραπάνω. Η Πινελόπη μ' άρεσε πολύ. 10 χρόνια στον Αργαλιό, ρε εσείς. Δηλαδή, αν άνοιγε μια βιοτεχνία και όλα αυτά τα έσπροχνε στον τότε αρχαίο κόσμο, θα είχε μαζέψει πάρα πολύ χρήμα, αλλά...

0: Γενικώς, ρε παιδί μου, αν θες σε κάποιον να περιγράψεις την Οδύσσεια, αρκούνε μόλις 5 λέξεις.
1: Δεινόσαυροι και τέρατα των θαλασσών,

και μία άλλη σκηνή με εντυπωσίασε πάρα πολύ. Όπου για κάποιο λόγο, δεν θέλω να πω ποιον φυσικά, ο ήρωας δένεται σε ένα κατάρτι. Εντάξει, έχει και μια σκηνή όντως που ο Οδυσσέας δεν καταλαβαίνει ελληνικά. Είναι μια σκηνή που ακούγονται και ελληνικά στην ταινία και του μεταφράζουν του Οδυσσέα στα αγγλικά. What happens to love?

had a pussy in the kitchen and a panther in the

Όχι, δεν το πήραμε από το YouTube, μας το έχουν στείλει έτσι. Έτσι είναι το αρχαίο. Λοιπόν, αυτά που λέτε για την Οδύσσια, να πάντα τη δείτε. Εντάξει, έχει αναγκαστικά μερικές Αμερικανές για να είναι δηλαδή λίγο πιο εύπεπτο. Υπάρχουν κάποιες σκηνές που λες τώρα τι βλέπω, το Πλατούν, ας πούμε την Οδύσσεια. Δηλαδή, με κάτι χαρακτήρες που εντάξει, με ένα ξύρισμα μπορούν να πάνε σε άλλη ταινία να κάνουν τον πεζοναύτη.

Εσείς που ρωτάτε για το βιβλίο, για δείτε, σας το έχω στείλει. Τέλος πάντων, ο κβαντικός μύθος του Σισίφου, λέγαμε του Δημήτρη Νανόπουλου.

Ναι, σωστά, εδώ κάποιος φίλος μας λέει ότι είχε πάρα πολύ ζέστη στην Ιθάκη και η Πινελόπη τον περίμενε με 108 ανεμιστήρες.

Αλλά ορίστε εδώ ένας φίλος. Λέει αυτόν. Κλασικές αμερικανικές παπαριές. Άρα Ελλάδα. Χαμένος χρόνος και πεταμένα λεφτά. Παρεπιπτόντως σε μια μέρα τα έβγαλε τα λεφτά της ταινία. Και το ότι η μαύρη Ελένη που δεν είναι καθόλου ωραία είναι πάρα πολύ ωραίος συμβολισμός. Δηλαδή καλυψώ

Και Καλύψο δεν έχει καμία σχέση με Ελληνίδα αυτή που δείχνει. Είναι επειδή τους δείχνει και σε παραλία, είναι εκεί, σαν Σουηδέζα τουρίστρια, ας πούμε, των 70's, ελαφρώς άπλητη, που είναι σε μια παραλία με ένα ρηχτό. Η Κίρκη είναι έτσι κλασική ελληνική φάτσα. Σαν κυρία μέσης ηλικίας που διαθέτει δωμάτια rooms to rent στην Κρήτη, χωρίς το μουστάκι όμως.

0: διαβάσεις.
1: Όπως διαβάζω στο Guardian, γιατί κάποιος μου λέει για τις εισπράξεις της ταινίας και κάνει και χιούμορ, χιούμορ τέλος πάντων. Η ταινία κόστησε 250 εκατομμύρια δολάρια. Για να μπει σε κερδοφορία πρέπει να φτάσει στα 600 εκατομμύρια δολάρια σύμφωνα με τον Guardian. Το πρώτο Σαββατοκύριακο έκανε μία 300 και αναμένεται μέχρι το τέλος της εβδομάδας να μπει στα κέρδη.

Επίσης να σας πω ότι στο ακροατήριό μας υπάρχουν άνθρωποι που λένε ότι η ταινία είναι άθλια, να τα πω και αυτά. Ότι είναι κοροϊδία. Ότι αλλοιώνει την ελληνική ιστορία. Ποια ιστορία ρε φίλε? Δεν είναι ιστορία. Δηλαδή αν κάνεις μια ταινία ας πούμε πάνω στην Αλίκη στη χώρα των θαυμάτων και αλλάξεις κάποια πράγματα, αλλοιώνεις την αμερικανική ιστορία.

Παιδιά, τι μου λέτε τώρα, ότι είναι ευήσια ιστορία? Πάτε καλά. Είναι μυθοπλασία και η Οδύσσια είναι το sequel της Ιλιάδας. Η Ιλιάδα είναι... ναι. Άλλο υπήρχε η Τρία και άλλο έγινε ο Τροϊκός πόλεμος και αφήσανε ένα ξύλινο άλογο και μπήκαν μέσα. Τέτοια δεν είναι ιστορία. Έλα τώρα.

Κάποιος άλλος μου γράφει ότι αυτή η αλλίωση της μυθολογίας είναι αυτή που επιδιώκει να αλλοιώσει την επιχιλιετίες ιστορία μας και των συνειδήσεών μας. Για ποιο λόγο θέλει κάποιος να αλλοιώσει την συνείδησή μας και την ιστορία μας? Δηλαδή κάθισαν κάποιοι και είπαν, ρε εσείς τώρα θα χώσουμε 250 εκατομμύρια δολάρια για να αλλοιώσουμε την ιστορία και τη συνείδηση του Μπάμπη.

Ένας φίλος λέει ότι αν θες να κάνεις μια διασκευή, ονόμασέ το αλλιώς, όχι να εκμεταλλεύεσαι αυτό το όνομα. Κάποιος άλλος λέει, μπορεί δηλαδή οποιοδήποτε να πάρει κάτι από την ελληνική ιστορία και να κάνει ταινία χωρίς άδεια.

να δώσει δικαιώματα ρε εσύ στον Όμηρο? Every day is a warning. Αφού και ο Όμηρος δεν ήταν ένα πρόσωπο. Then the following morning has the sweet smell of regrets. I'm always in love. Και επειδή δεν είναι ιστορία, πρέπει ο καθένας να τη βεβηλώνει όποτε θέλει. Στην ερώτηση που έκανα πριν, για ποιο λόγο θέλουν να αλλοιώσουν τη συνείδηση και τον πολιτισμό μας, με κεφαλαία γκρίκλης, γιατί υπάρχει ατζέντα βρεζών.

Ρε Μπούφο, για να έχει δει την ιστορία του Μπάμπη που έχει την τύχη να είναι απόγονος του Ομήρου και να έχει σε μεγάλο ποσοστό το ίδιο DNA. Σπιρτούλη μου, θα ήταν προς τιμή σου να παραδεχθείς τα σημεία των καιρών. Βλέπε Walk Market.

Σας το έχω ξαναπεί και μπορείτε να βρείτε και το σχετικό ρεπορτάζ στο ίντερνετ. Όταν πήγα μία μέρα και δούλεψα στην ελεύθερη ώρα, πήγα εκεί, γνώρισα τα παιδιά, κάτσαμε να φτιάξουμε και το πρωτοσέλιδο. Και λέει το ένα το παλικάρι ο Ισαΐας, θα βάλουμε τίτλο «Ο Αντίχριστος στην Οδύσσεια». Και λέω, ρε εσύ, αφού δεν υπήρχε Χριστός τότε, πώς θα βάλουμε ο Αντίχριστος στην Οδύσσεια? Συμβολικά, μου λέει, το κακό παντού υπάρχει. Αλλάζει μορφές μόνο. Οκ. Okay.

Παρεπιπτόντως, πριν κλείσουμε για το break, κλείσουμε και το θέμα. Μπορείτε να υπάρχουν και κάτι app. Την είχα πετύχει σε ένα app, την Ιλιάδα και την Οδύσσια. Δηλαδή μπορείτε να το κατεβάσετε και να το διαβάσετε στο κινητό. Η μετάφραση Καζαντζάκη Κακριδή.

αν έχει διαβάσει κανείς την Ελένη του Ευρυπίδη. Έλα ρε τώρα, ποιον Ευρυπίδη, θα σου πούν ο τύπος είναι τραγικός. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα γιατί έχουμε ξεφύγει πολύ και ερχόμαστε.

0: 92,6.
1: The best in sports. Με την υποστήριξη της Bet365.
2: Με τα γραφικά σενάρια για τον Φεράν Τόρες, η Ρεάλ και η Παρή εξετάζουν την περίπτωση του 26χρονου επιθετικού που ανήκει στην Μπαρτσελώνα έως τον Ιούνιο του 2027. Ο

της δεσμεύεται με συμβόλαιο στους Καταλανούς, όμως είναι πιθανό να αποχωρήσει. Οι Γάλλοι αναφέρουν πως η Ράλη είναι έτοιμη να κάνει κρούση για τον striker τον Μπλαουγκράνα, ενώ στο παιχνίδι φαίνεται πως μπαίνει και η Paris Saint-Germain.

0: Παίξε υπεύθυνα.
1: Πάθος για καλοκαίρι. Πάθος στο πιο μαγευτικό νησί των Κυκλάδων. Το ωραίότερο Club Restaurant σε περιμένει και αυτή τη χρονιά με τα μεγαλύτερα ονόματα της ηλεκτρονικής μουσικής σκηνής. Πάθος Club. Ίος.
2: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
4: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Band. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
5: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο, 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
6: Άρα συμφωνούμε για full time.
5: Full time, full time. Αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
7: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
5: μέχρι όσο θέλω εγώ.
7: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο eron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Eron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
8: Best 92,6. Choose music.

Είμαστε στο δεύτερο μέρος του Citizen Givizen. Όντως ξεχάσαμε να ευχηθούμε σήμερα στη Μαγδαληνή, στη Μαρκέλα και ειδικά στο Μάρκελο νύχτα. Γεια σου Μάρκελε, χρόνια πολλά. Στο δεύτερο μέρος του Citizen, που υπάρχει σε podcast, το giannakidis.com, πληροφορίες. 7 και σήμερα μείναν οι εκπομπές. Αν θέλετε την άλλη εβδομάδα να δώσετε κάποιο ωραίο δώρο στους ακροατές του Best, όπως συνηθίζουμε τα τελευταία χρόνια, επικοινωνήστε. Αρκετά τα μηνύματα για την Οδύση, αλλά φτάνει παιδιά. Οκ, καταγράφονται οι διαφωνίες σας. Είναι σαν να βλέπει κάποιος τον άρχοντα των δαχτυλιδιών και τι έχει, και η Hobbit έχει, τι έχει, δεν τα έχω δει ποτέ αυτά. Και να λέει, ρε εσύ, αυτό κανονικά το έχει γράψει με κερατάκια, γιατί το έχουν βάλει με μεγάλα αυτιά. Και ναι, διαφημίζεται η Ελλάδα από αυτή την ταινία. Και του χρόνου θα το δουν στην Ιφάκη αυτό. Απλώς άμα είχαμε λίγο αμερικανική οπτική, θα είχαμε φτιάξει κανένα ωραίο theme park στην Ιθάκη. Ένα τρομερό theme park στον Όλυμπο που ήθελε να φτιάξει η Disney, αλλά το κόψανε και κάτι μοναστήρια που είναι εκεί. Σου λέει, άσε τώρα με το 12 Θεό.

email μας ας πούμε, θα δώσει 3 πετσέτες με κεντυμένο το όνομα, μονόγραμμα. Φανταστικές πετσέτες έχει email στο Χαλάνδρη.

συνέβη στη Μύκονο, είναι αληθινό αυτό το γεγονός που θα διηγηθώ. Χθες, νεαρός άντρας κυκλοφορούσε γυμνός και σε κατάσταση πλήρους ερωτικής διέγερσης. Ερωτοτροπούσε με την προτομή του Κωνσταντίνου Καραμαλή. Μα τι ωραίο. Εντάξει, δεν έγινε και τίποτα, γιατί άσπρη και η προτομή, οπότε, εντάξει.

Ναι, εγώ δεν έχω δει άρχοντα δαχτυλιδιών, ούτε το French. Δηλαδή πώς μπορείς να φτιάχτηκες με την πρωτομή του Κωνσταντίνου Καραμαλή, ρε φίλε. Να είναι του Αντρέα, φτιάχνεσαι κάπως, εντάξει. Τέλος πάντων, συνελήφθη ο καημένος, το μάζεψαν.

Ναι ρε, με το καραμαλί. Με το καραμαλί φτιάχτηκε. Τι να πεις. Θα μπορούσα ας πούμε να είναι η Αφροδίτη της Μήλου. Βέβαια έχει ένα αντισαβαντάζ εκεί ότι δεν υπάρχουν χέρια, αλλά εντάξει.

Νόμαλα έχει βάλει σε ντάνα τα βιβλία που θα διαβάσει διακοπές. Μισά μισά είναι ελληνικά αγγλικά. Και από δίπλα έχει βάλει και έναν οδικό χάρτη. Ναι, γιατί τώρα πιο GPS, άλλο είναι η υφή του χαρτιού στο χέρι. Αρχίζει τώρα η περίοδος στα βιβλία των διακοπών. Πανάθεμά με, ποιος τα διαβάζει ρε εσείς. Και βγάζουν τις φωτογραφίες με τη βαλίτσα που έχει πάνω πάνω τα βιβλία. Ή αυτά που θα διαβάσουν. Αγγλόφωνα κατά βάση. Εντάξει, και μερικά ελληνικά. Και είναι μοιρασμένα, έτσι. Ένα δοκίμιο. Ας πούμε για την επίδραση της τεχνητής νοημοσύνης στην ερωτική ζωή της Generation Z, κάτι τέτοιο. Ένα ιστορικό, το εμπόριο ζάχαρης και η επιρροή του στον πρώιμο καπιταλισμό. Και κανένας Φίλιπ Ροθ, που εντάξει εννοείται τον έχουμε διαβάσει ρε παιδί μου, αλλά ξέρεις το παίρνουμε για να το θυμηθούμε πάλι. Με Ροθ και David Lynch μεγαλώσαμε άλλωστε. Και Nick Cave, ναι, και Nick Cave. Πού πας χωρίς Nick Cave και Moby και ένα Philip Roth από δίπλα. Και μετά θα ανεβάσουμε φωτογραφία μας σε ένα τραπεζάκι κατά από ένα δέντρο και διαβάζουμε το βιβλίο διπλένα ένα ποτήρι Βυσσινάδα.

Κάνα Mickey Mouse λέει θα διαβάσουν. Και αυτό πολύ είναι ρε εσύ. Ναι, και ένα Κορνήλιο Καστοριάδη που και αυτός είναι για παραλία ωραίος. Μετά μπορείς να κάνεις και ωραίο post 1η Σεπτεμβρίου καθώς βάζεις το βιβλίο πίσω στη βιβλιοθήκη. Πέφτουν κόκκι άμμο από μέσα, έτσι, σαν χρυσές αναμνήσεις από στιγμές των διακοπών.

Καλά, ναι, και μια λεζάντα του στυλ, τις πιο όμορφες θάλασσες ακόμα δεν τις έχουμε ταξιδέψει. Τι θα διαβάσεις, βρε μπαγλαμά, που θα είσαι στην ξαπλώστρα με το κινητό, θα βλέπεις Instagram και θα ζουμάρεις για να δεις τον κόλο της άλλης που είχε ανεβάσει με μαγιό. Και επίσης το άλλο, συγγνώμη αν θα ακουστεί σεξιστικό, που ανεβάζουν πάρα πολλές κυρίες. Βιβλίο πάνω σε μπουτάκια στην παραλία. Και έτσι έχουν τραβήξει φωτογραφία, είναι τα ποδαράκια τους λυγισμένα, το βιβλίο πάνω στα μπουτάκια, στο βάθος φαίνεται η θάλασσα και λεζάντα γράφουν αυτό.

Άλλος προτείνει να διαβάσουμε την Ιθάκη του Αλέξη. Σωστό, είναι, ταιριάζει και στο τρέν της εποχής. Και τα βάζετε με τον Όλαν που πήγε και δούλεψε πάνω σε μυθοπλασία και έδωσε τις δικές του προεκτάσεις. Ο Αλέξης δουλεύει πάνω στην ιστορία και την κάνει μυθοπλασία, αλλά δεν μιλάει κανείς.

άσε που πια με το AI είναι σαν να τα έχεις διαβάσει όλα. Του λες πες μου σε 100 λέξεις τι λέει το έγκλημα και τιμωρία. Λοιπόν, πάμε για το τελευταίο διάλειμμα. Και επανακαλώ.

0: choose music.
1: Παρίσι, 1940. Η νυχτερινή απαγόρευση της κυκλοφορίας επιβάλλεται παντού.
2: Εκτός από το πολυτελές Ritz. Ο μπάρμαν του Ritz, ένα σαρωτικό βάλς της ιστορίας με τη μυθοπλασία
1: σε ένα μυθικό ξενοδοχείο. Philippe Collin, ο μπάρμαν του Ritz.
2: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.
3: Καλοκαίρι, σκάει ο Τζίτζικας και μαζί του κι εσύ. Κίνηση, φωνές, ζέστη, πολύ ζέστη, φούρνος. Και το μόνο που σκέφτεσαι είναι να γυρίσεις σπίτι. Μέχρι που ανοίγεις την πόρτα και βλέπεις πως και μέσα είναι φούρνος. Χαλάρωσε, έχεις πίτσος. Κλιματιστικό πίτσος με λειτουργία turbo. Για ιδανικές συνθήκες τη στιγμή, ακόμα και από το κινητό σου. Λειτουργία θόρυβα, για να χαλαρώνεις χωρίς τίποτα να σε ενοχλεί. Μάθε περισσότερα στο pizzos.gr.
4: Παρασκευή 31 Ιουλίου, η Βασίλισσα της Τέκνο επιστρέφει στην Αθήνα με εκατομμύρια fans σε όλο τον κόσμο, αμέτρητα sold out shows και ένα εκρηκτικό performance που καθελώνει. Deborah De Luca για μία και μοναδική εμφάνιση στο Bolivar Beach Club. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο more.com. Παρασκευή 31 Ιουλίου, Deborah De Luca στο Bolivar. Η νύχτα που θα θυμάσαι όλο το καλοκαίρι.
5: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
6: Δεξιά.
5: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
6: Εγώ. Δεξιά.
5: Γιατί εσύ.
6: Αριστερά.
5: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
6: Δεξιά.
5: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
6: Αριστερά.
5: Δεξιά.
6: Αριστερά.
5: Δεξιά.
6: Αριστερά.
5: Δεξιά.
6: Μονοθέσιο.
7: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
8: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπίρι-μπίρι νερό, μπίρι-μπίρι έντονη άσκηση, μπίρι-μπίρι αφυδάτωση, μπουρου-μπουρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρου-μπουρου αντοχή, μπίρι-μπίρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες δεκστρόζι και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
0: Choose music.

Παρακολουθώ εδώ και 2-3 μέρες την περιπέτεια που είχε ένα ζευγάρι συμπατριωτών μας. Haha, Nomads είναι το λογαριασμός παντού στα social. Που πλακώθηκαν με τη Ryanair στη Μαδρίτη. Τους κατέβασαν από το αεροπλάνο. Και ανεβάζουν κάτι βίντεο οργισμένα. Τώρα θα δει η Ryanair τι θα πάθει. Θα τους σκίσουμε και τα λοιπά. Παιδιά, δυστυχώς οι μαγκές στα αεροδρόμια πληρώνονται. Αλλά μ' αρέσει η αισιοδοξία τους σε αυτά τα βίντεο που έχω δει. Ότι όχι μόνο δεν τις σκίσουν τη Ryanair, θα τους πληρώσει μέχρι και το ταξί που πήραν.

Το οποίο βέβαια με τη Ryanair, δηλαδή αν θέλουμε να πούμε τα πράγματα αντικειμενικά έτσι, ναι, είναι εταιρεία που σε ταλαιπωρεί. Έχουν αυτό το πράγμα που είναι στημένοι να σ' αρπάξουν, να μετρήσουν πόσο είναι η τσάντα για να σου πάρουν τα 75 ευρώ. Ναι, πάρα πολύ συχνά το πλήρωμά της είναι ό,τι να είναι και αγενής. Αλλά φίλε, ό,τι πληρώνεις παίρνεις και την πληρώνεις πολύ πιο φθηνά από τις άλλες αεροπορικές. Και έχει και δίνει τη δυνατότητα σε πάρα πολλούς ανθρώπους κάθε χρόνο να ταξιδεύουν. Σου τις πάνε όλα αυτά. Πάρε μια άλλη αεροπορική.

να βλέπω τώρα αυτά τα παιδιά. Είχαν ανεβάσει ένα βίντεο στην αρχή. Αυτό το κάνουν πάρα πολλές αεροπορικές σε ξένα αεροδρόμια που έχουν ζυγαριές και βάζεις εκεί πάνω τη βαλίτσα σου και ζυγίζεται και μετά πας στο check-in. Ή αν γίνεται πιο γρήγορα το check-in. Σου λέει δουλεύουμε για τη Ryanair.

αυτό ακριβώς που λέει κάποιος. Έχουν γίνει όλοι travel bloggers χάρη στη Ryanair και έχουν και παράπονα. Οι άλλοι διαμαρτύρονται ότι για να πετάξεις με Ryanair περπατάς μια ώρα εδώ στο αεροδρόμιο της Αθήνας, μα γι' αυτό είναι πιο φθηνή. Επειδή δεν χρησιμοποιεί ούτε φυσούνα για να μπει στο αεροπλάνο, ούτε λεωφορεία,

Δεν νομίζω ότι τους συμπεριφέρονται άσχημα, επειδή πιστέψτε με, πετάω συχνά με Ράιαν. Εντάξει, είναι αυτό το θέμα, υποθέτω οι υπάλληλοι παίρνουν κάποιο μπόνους, ναι, για τις εισπράξεις που θα κάνουν για τις αποσκευές. Αλλά έχεις τώρα, αν έχεις τώρα μια μικρή αποσκευή και... Εντάξει, και γελάω με αυτό που λέει relax, sit back and enjoy the flight, αφού δεν πάει πίσω η θέση, ρε.

Παπάς έβιωξε την ύφη του επειδή ήθελε να μοιάσει στη Τούνη. Τι χάνω ρε εσύ.

Και μπορείτε να παρακολουθήσετε πώς εκτοξεύθηκε η τιμή στο Αθήνα-Θεσσαλονίκη από τότε που τα σταμάτησε η Ryanair τα δρομολόγια. Και έμειναν μόνο οι δύο ελληνικές. Λοιπόν, ανοιχτή παιδί, τη χαρά να πείτε ό,τι άλλο θέλετε. Έχουν μείνει άλλα 12-13 λεπτά εκπομπής.

περικεφαλαία του Οδυσσέα προσιδιάζει σε σπαρτιά τη στρατιώτη, ενώ οι θώρακες που βλέπουμε δεν είναι χάλκινοι αλλά κατάμαυροι. Και στην περικεφαλαία πώς τη φτιάξαν τώρα τσίπιδες? Πήραν από σκούπα και βάλανε, ξέρεις, από πάνω. Οι περισσότεροι νομίζουν ότι τα αεροπορικά ταξίδια είναι δικαίωμά μας και θα έπρεπε να είναι και φθηνά και μανέσεις. Για ψάξτε πριν 30-40 χρόνια πόσοι κάνανε αεροπορικά ταξίδια, μα ναι. Οι Ryanair και EasyJet άλλαξαν σε πολύ μεγάλο βαθμό το τοπίο και έδωσαν τη δυνατότητα σε ανθρώπους να ταξιδεύουν. Ευθύνονται βέβαια και για το θέμα του υπερτουρισμού. Εγώ το 2013, λέει κάποιος που ξεκίνησε η Ryan, πετούσα 3 φορές το μήνα για Θεσσαλονίκη και με 60 ευρώ πηγαινέλα. Ερωτικός τουρίστας, χάρη στη Ryanair παντρεύτηκα.

Η αμφισεξουαλική ζώφυλη Ανατολή λέει: η ουσιώδης διαφορά όσων πουλάνε το κορμί τους με εκείνους και εκείνες που αξιοποιούν επαγγελματικά το μυαλό τους είναι ότι δεύτεροι δεν θα κολλήσουν σύφυλλοι. Μην είσαι τόσο σίγουρη, βρε Ανατολή, για τον Καριωτάκη χθες λέγαμε που ήταν, είχε σύφυλλοι.

Αληθεύει ότι στην Οδύσσια κάποια στιγμή ο Οδυσσέας αναφέρει πως βρίσκεται στην εποχή του Χαλκού. Ναι. Λες και θα μπορούσε να ξέρει κανείς τότε αυτές τις ιστορικές περιόδους. Γιατί δεν ξέρω, μπορεί να το ξέρα. Απαγόρευση όλων των τουριστών στην Αθήνα Ιούλιο και Αύγουστο. Πήξαμε. Και ποιος θα ταΐσει αυτούς που ζουν από τους τουρίστες.

ακολουθεί επιδημία και αυτή με τους Έλληνες influencers εξωτερικού που προβάλλουν μια Ελλάδα επίπεδου υποσαχάριας Αφρικής, μαλαζονία και καλύπτουν την προσωπική τους μιζέρια και στα ξένα. Καλέ, εμένα με τρελαίνουν αυτοί που ανεβάζουν από Νορβηγία, Φιλανδία, τέτοια και λένε πόσο ωραία είναι εκεί. Εντάξει, κάνει λίγο κρύο το χειμώνα παραπάνω, αλλά είναι ωραία ρε παιδί μου, είναι ωραία. Και έχουν συνέχεια Πασόκ.

Αν υπήρχε ο Αγαμέμνονας, λέει στην Οδύσσια, γιατί να μην υπήρχαν και τα πρόσωπα της Ιλιάδας? Και στο Better Call Saul, ρε φίλε, δεν εμφανίζονται όλα τα πρόσωπα του Breaking Bad.

Βρεσί, δεν λέω, δεν είναι άσχημη η Νορβηγία. Λέω για όλους αυτούς τους influencers, το TikTok κυρίως, που μας ανεβάζουν τα βίντεο για να μας πούν πόσο έξυπνοι είναι αυτοί και πόσο wow περνάνε που μετανάστευσαν. Ενώ εμείς εδώ, ας πούμε, πίζουμε στον τρίτο κόσμο. Νόλαν άνοιξε κανένα βιβλίο, η Ελένη δεν ήταν δίδυμη αδελφή της Κλυτεμνίστρας.

Χριστίνα τι φοράει σήμερα στη δουλειά. Δεν ξέρω, αν ακούει θα μας γράψει, θα μας πει. Οι διαφημίσεις λέει στο YouTube με τα AI που θέλουν να μας βάλουν στο Tai Chi. Ναι, αυτό τώρα ξέρεις παίζει με τα δημογραφικά, δηλαδή αν δεις διαφημίσεις που βλέπω εγώ. See the

Ανεξαρτητοποιήθηκε από το ΣΥΡΙΖΑ ο Φάμελος. Καλά, εκεί δεν ξέρεις ποια αν είναι τραγωδία ή ανέκδοτο. Και πριν από λίγο η Θεόνη Κουφο-Νικολάκου ότι όταν γίνει η Ελλάς κυβέρνηση, αν έρθουνε τα νιάχου θα τον συλλάβουν. Η κυβέρνηση της Ελλάς θα δώσει εντολή στην Ελλάς να συλλάβει τον Νετανιάχου.

Υπάρχει λέει και ταινία ενηλίκων με πλοκή και πολύ καλή αισθητική με τίτλο This is the Ultimate Trip. Όντως υπάρχει πολύ ωραίο υλικό εκεί, ας πούμε μια στάση στις Ειρήνες με Κύρκη, με Καλυψό, με ένα... Έχει πράγμα η Οδύσσια, ναι.

Πάντα θα συνεχίσουν να υπάρχουν καμένοι στα κόμματα. Δυστυχώς είναι που κάνει και ξεσκαρτάρισμα ο Τσίπρας. Μάλλον θα τον ψηφίσω όμως αναγκαστικά όπως και πριν.

Λοιπόν, αυτά παιδιά, δεν βλέπω κάτι άλλο. Νομίζω καλυφθήκαμε και σήμερα. Έχουμε μαζέψει μέχρι στιγμής πετσέτες από τη Μέλη. Ένα πολύ ωραίο κόσμημα από τον Ανδρόνικο.

0: 92,6.
1: Best on the Beach, Κυριακή 26 Ιουλίου στην Grand Beach, στο Grand Resort Λαγονίσι. Το τελευταίο πάρτι του Best για το καλοκαίρι του 2026. Best on the Beach, Κυριακή 26 Ιουλίου από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ στην Grand Beach, στο Grand Resort Λαγονίσι, 400 χιλιόμετρο Αθηνών Σουνίου. Είσοδος ελεύθερη από τις 5 το απόγευμα.
2: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμη αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthen Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
3: Υπάρχουν διαδρομές που απλώς τις ακολουθείτε. Υπάρχουν όμως και διαδρομές που σας εκφράζουν. Το νέο Jeep Compass είναι σχεδιασμένο για κάθε προορισμό με την ποιότητα και τον αυθεντικό χαρακτήρα της Jeep. Αποκτήστε το νέο Jeep Compass ετοιμοπαράδοτο στη Βελμάρ με όφελος έως 3.500 ευρώ και 8 χρόνια εγγύηση. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Νέο Jeep Compass. Η διαδρομή ξεκινά από τη Βελμάρ.
4: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
5: Δεξιά.
4: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
5: Εγώ. Δεξιά.
4: Γιατί εσύ.
5: Αριστερά.
4: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
5: Δεξιά.
4: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
5: Αριστερά.
4: Δεξιά.
5: Αριστερά.
4: Δεξιά.
5: Αριστερά.
4: Δεξιά.
6: Μονοθέσιο.
7: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
8: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
9: Πάθος για καλοκαίρι. Πάθος στο πιο μαγευτικό νησί των Κυκλάδων. Το ωραίότερο Club Restaurant σε περιμένει και αυτή τη χρονιά με τα μεγαλύτερα ονόματα της ηλεκτρονικής μουσικής σκηνής. Πάθος Club. Ίος.

Θέλω να πιστεύω ότι έχουν λάβει τα μέτρα τους όσοι πρέπει να λάβουν τα μέτρα τους και να μην δούμε διανομής με μηχανάκια τέτοιες ώρες και μέχρι τις 5 τουλάχιστον στους δρόμους της Αθήνας. Αν το άλλο που χτες μέσα στη ζέστη έβλεπα έναν τύπο να κάνει το πετάλι δεξιά-αριστερά, και ξαφνικά βλέπω ότι είναι ο Μπίτσικας 2:50 το μεσημέρι ανεβαίνοντας την Κηφισίας. Οπότε μετά από αυτό δεν παραπονιέται κανείς. Αντέχουμε τα πάντα γιατί είμαστε παρέα και μέχρι τις 4 σαν Αναστασίου εδώ. live24.gr Μπες στα 926.gr για τα μηνύματά σα.

και περήφανος ο Μπίτσικας εχθές, αφού κατάφερε και έφτασε τέλος πάντων στο σταθμό, μου λέει: σου κόρναρα, σου κόρναρα. Πού να ακούσω εγώ τώρα την κόρνα το ποδηλατό, όταν ακούς δυνατά Best.

Τίποτα, προσπαθούσα να ολοκληρώσω το μήνυμα για το παιδί το οποίο έχει στείλει, το μήνυμα για το ε3 που ολοκλήρωσε, το ε3 της επιχείρησης που δουλεύει. Μετά από πάρα πολύ κόπο και μιλάει για χορούς μέσα στα λογιστήρια. Να είναι έτσι κάθε μέρα, σας λέω εγώ.

Αυτό λοιπόν ήταν ένα τεστ. Και τελικά αποδείχθηκε ότι δεν το ξέρουν ακόμα όλοι αυτό το κομμάτι. Lady Blackbird vs. Crooked Man ήταν το Purify.

0: Best 92,6. We the music. Έση Σωτηροπούλου, Σενιωρίτα. Μια γυναίκα πλεγμένη τυχαία στην ατμόσφαιρα γιορτής στους δρόμους του Μεξικού. Στη μια πλευρά η αχαλήνωτη λαγνία. Στην άλλη η ταπείνωση του θανάτου. Έση Σωτηροπούλου, Σενιωρίτα. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.
1: Ονειρεύεστε ταξίδι? Με τις Vitamin Days της Air France ανακαλύψτε μοναδικές προσφορές για Αμερική, Καναδά, Καραϊβική και Παρίσι. Κάντε την κράτησή σας έως τις 22 Ιουλίου για ταξίδια από 1η Σεπτεμβρίου έως 31 Μαρτίου. Όροι και προϋποθέσεις στο airfrance.gr. Air France. Κομψότητα στα ύψη.
2: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
3: Όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
2: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
3: Και οι επιστροφές.
2: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
3: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
2: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
4: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
5: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
6: Παρασκευή 24 Ιουλίου. Δύο κορυφαία ονόματα της ηλεκτρονικής μουσικής συναντιούνται στο Bolivar. Cast και Anfisa Letiago. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο more.com. Cast και Anfisa Letiago στο Bolivar. Παρασκευή 24 Ιουλίου. Let's dance together.

Between Lives στον Passion 2,6. Έβλεπα πρόσφατα μια πολύ μικρή συνέντευξη του Mick Hucknall, ο οποίος μιλούσε για τις 5 συνεχόμενες sold out συναυλίες του στο Σαντιάγο, λέγοντας πόσο έχουν παρεξηγήσει το συγκεκριμένο επάγγελμα διάφοροι, γενικά δεξιά-αριστερά, όταν τους λες ότι είσαι τραγουδιστής, νομίζω ότι συνέχεια είσαι σε διακοπές. Και βγαίνει ο ίδιος και πάρα πολύ σωστά λέει: τι διακοπές? 5 συνεχόμενα sold out. Θα πρέπει να κάνω ό,τι μπορώ για να προφυλάξω τη φωνή μου γι' αυτό. Και βεβαίως όταν έχουμε κενό, φυσικά περνάμε πάρα πολύ ωραία, αλλά είναι πολύ σπάνιο.

Αυτά λοιπόν είπε ο Mick Hucknall, τον Simply Red. Θεωρώ ότι όλοι ξέρουν ποιος είναι ο Mick Hucknall. Τέλος πάντων, Sunrise, έξυπνα, έχουν χρησιμοποιήσει το I Can Go For That του Daryl Hall και του John Oates.

νομίζω ότι αυτό είναι ένα από τα πιο τρυφερά μηνύματα που έχω λάβει ever σε όλες τις εκπομπές στο ραδιόφωνο. Και είναι το εξής, που ήρθε μόλις στο Live 24. Τα φιλιά μου στη γυναίκα μου και το καινούριο μας μέλος από το δωμάτιο 610 του Ρέα. Και αυτό το αγοράκι που γεννήθηκε σήμερα είναι και αυτό ένα αγοράκι του καλοκαιριού.

Και από το δωμάτιο του Ρέα, νούμερο 610, πηγαίνουμε στον Αύγουστο. Στις 28 Αυγούστου κυκλοφορεί στο live album των Pulp. Αργότερα δεν ήρθαν δυο κοντερά, όχι. Το φθινόπωρο, ένα ντοκιμαντέρ με τίτλο Pulp. What do you do for an encore?

28 Αυγούστου λοιπόν κυκλοφορεί το live των Πάλι. Και όπως έχει πει ο Jarvis Cocker, κάτι απίθανο έχει πει ο Jarvis Cocker ανάμεσα στα τραγούδια που έχει πει, ότι η συναυλία στην πραγματικότητα είναι ένα γεγονός όπου τα τραγούδια ζουν ξανά. Οι καλύτερα επιστρέφουν στη ζωή.

Άλλη μία από τις φορές που ήρθαν πολύ κοντά στο David Bowie ήταν φυσικά μέσα από την συναυλία του Moby. Και με το Moby πάμε για το φινάλε της πρώτης ώρας.

0: 102,6.
1: What the best is going on.
2: Το 16ο Athens Open Air Film Festival μεταμορφώνει και αυτό το καλοκαίρι εμβληματικά σημεία της Αθήνας σε υπαίθριες κινηματογραφικές αίθουσες. Μέχρι τέλος Αυγούστου το φεστιβάλ προσφέρει μοναδικές εμπειρίες με δεκάδες προβολές σε συνεργασία με πολιτιστικούς φορείς και θεσμούς. Πληροφορίες προβολών στο επίσημο site του φεστιβάλ aoaff.gr.
1: What the best is going on. Από τον Best 92,6.

0: The Best in Sports με την υποστήριξη της Bet365.
1: Με τα γραφικά σενάρια για τον Φεράν Τόρες, η Ρεάλ και η Παρή εξετάζουν την περίπτωση του 26χρονου επιθετικού που ανήκει στην Μπαρτσελόνα έως τον Ιούνιο του 2027. Ο παίκτης δεσμεύεται με συμβόλαιο στους Καταλανούς, όμως είναι πιθανό να αποχωρήσει. Οι Γάλλοι αναφέρουν πως η Ρεάλ είναι έτοιμη να κάνει κρούση για τον striker τον Μπλαουγκράνα, ενώ στο παιχνίδι φαίνεται πως μπαίνει και η Παρή Σεν Ζερμέν.
0: The Best in Sports με την υποστήριξη της Bet365.
2: Παίζεις χαρίνιο, μπαγκαζιερίνιο, κουκουλίνιο, μπαταρίνιο, πλατοκαθισματίνιο.
3: Μα ποιος είναι η Εθνική Βραζιλίας?
2: Όχι, το αυτοκίνητό μου. Με αξεσουάρ από την Οτοπλάς.
4: Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι το φαβορί. Οτοπλάς. Πού αλλού να πας?
5: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
6: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
5: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
6: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
5: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Plus. Plus, plus.
8: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
9: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
8: Δηλαδή?
9: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
8: Plus, plus, plus.
9: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
10: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ήπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβο Ζαμαρουσί. Zeekr. Time for change.
11: Σάββατο 25 Ιουλίου, οι Camel Fat έρχονται στο Boulevard Beach Club, το παγκοσμίου φήμης ντουό της electronic σκηνής, σε ένα μοναδικό show δίπλα στη θάλασσα. Camel Fat, 25 Ιουλίου, Boulevard Beach Club. Εισιτήρια στο more.com.
12: Choose music.

Εδώ και η φίλη μας από την Αστυπάλεια, η οποία τελικά έμεινε στην Αστυπάλεια, ο αέρας δεν την πήρε να την πάει στην Αμοργό. Αλλά έχουμε και report καινούριο από την Αστυπάλεια. Στη θάλασσα, στη Μαλτεζάνα, εντοπίστηκε λαγοκέφαλος 8 εκατοστών. Έχουν βγει, λέει, όλοι έξω και κοιτάνε πανικόβλητοι.

αφορμή λοιπόν το πολύ όμορφο μήνυμα της Ελίνας. Και πριν γίνει μια μακρινή ανάμνηση, σκέψου τώρα τέτοια ώρα ετοιμαζόμασταν, τουλάχιστον είχαμε ετοιμαστεί ψυχολογικά από τη μέρα που το ακούσαμε, να πάμε να δούμε τους Cure. Και θα βγαίνει τώρα με τα μαύρα ο Robert Smith, αν αυτή η συναυλία ήταν κανονισμένη για σήμερα. Κανένας μας δεν θα άντεχε τίποτα.

Η αλήθεια είναι ότι ρίχνεις κορώνα γράμματα με τις συναυλίες του καλοκαιριού πλέον και με τον καιρό να μην έχει καμία σταθερή μορφή πια. Αλλά σε κάθε περίπτωση ήμασταν πάρα πολύ τυχεροί που εκείνη την Τετάρτη που ήταν να γίνει η συναυλία των Cure ήταν η περασμένη και όχι η σημερινή.

Για το μήνυμα το οποίο έχει έρθει, και μάλλον αυτό είναι κάπως βοηθητικό σας στοιχείο, ένα τραγούδι λέει που το παίζετε κάθε μέρα 2 με 4. Ένα είναι το κομμάτι και είναι για το καλοκαίρι τουλάχιστον. Για αυτό το 2ωρο, Trevor Pinto και Ocean Drive Memories. Είναι αυτό.

0: choose music.
1: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας, καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
2: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Band. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
3: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
4: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
5: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το...
6: Φίλε, λίγο πιο απαλά.
5: Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
7: Λουκουμάδες, βραχιολάκια, κρύα αναψυκτικά, τάμπλετ, smartwatch, σινεμά, επιτραπέζια, φορέματα, παπούτσια, βιβλία, βόλτες, φρέντο.
8: Summer shopping δεν κάνεις μόνο στην παραλία, κάνεις και στην πόλη. Από 13 Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου συνδύασε τις πιο hot εκπτώσεις με την πιο cool βόλτα για shopping, καφέ, φαγητό και διασκέδαση. Athens Metro Mall. Για κάθε στιγμή.
9: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
10: Πάμε δυνατά και σταθερά.
9: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
11: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
9: μέχρι όσο θέλω εγώ.
11: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
12: Best 92,6.
0: Choose music.

0: Δεν υπήρχε περίπτωση ο Ιούλιος να κλείσει χωρίς να βρεθούμε άλλη μια φορά για το τελευταίο πάρτι του Best για το καλοκαίρι του 2026, και μιλάμε για το Best on the Beach.
1: Mother, mother, there's too many of you crying.
0: Κυριακή 26 Ιουλίου.
1: Brother, brother, brother, there's far too many of you dying.
0: Grand Beach Resort, Grand Resort Λεγονίση.

τόσα χρόνια για να περάσουν λοιπόν, πάντα θα συνοδεύεται από πολλές καρδούλες, περισσότερες από κάθε άλλη φορά. Και αναρωτιέται ο Νίκος, what's going on?

Χαμός λέει η αδερφή σου ότι γίνεται αν θέλεις να πας στο διπλανό γραφείο και κάπου εδώ σταματάει ο ρόλος μου διάμεσος. Μετά από τις συναυλίες του Eject, ρωτήθηκαν οι φίλοι του Eject ποιον θα θέλετε να δείτε την επόμενη χρονιά. Περισσότεροι έχουν απαντήσει Depeche Mode και άλλοι τόσοι, φυσικά, δεν το περίμενα κιόλας να μην γίνει, System of a Down.

Να απαντάμε κάθε φορά που μας ρωτάνε ποιους θέλουμε να βλέπουμε, γιατί μπορεί και να τα καταφέρουμε. Αλλά μέχρι να γίνει αυτό του χρόνου το καλοκαίρι, το Σεπτέμβριο, ο Άρμαν Βαν Χέλντεν θα βρεθεί στο γνωστό Primer Festival.

Και έτσι οι χειρότερες ώρες της ημέρας λόγω ζέστης γίνονται καλύτερες χάρη στη δική σας παρέα. Γιατί φτάσαμε παρέα μέχρι τις 4 στον Best 92,6. Σας ευχαριστώ για άλλη μια φορά για τα όμορφα λόγια σας. Συνεχίζετε εδώ με τον Δημήτρη Παπασπυρόπουλο μέχρι τις 6. Από την Αναστασία, καλή συνέχεια.

0: Δημήτρη, συγχαρητήρια για την νέα κυκλοφορία. Τι θα γίνει τώρα με σένα?
1: Ποιο θέμα?
0: Θα πατήσουμε ένα pause, γιατί πρέπει κάποια στιγμή να επιλέξουμε ποιο είναι το αγαπημένο μας τραγούδι από όσα έχεις κυκλοφορήσει.
1: Είπα τώρα που είναι καλοκαίρι.
0: Cruel Summer, φανταστικό.
1: Ναι, ναι, να βάλω κάτι, ένα αισιόδοξο.
0: Πολύ
1: χαρούμενο.
0: Πολύ. Δύο στα δύο. Ακούω και χαίρομαι, λέω. Αχ, φεύγει το καραβάκι.

0: 101,6.
1: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
2: Δεξιά. Αριστερά.
1: Ένας να μου μιλάει.
2: Εγώ, δεξιά.
3: Γιατί εσύ,
2: αριστερά.
3: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
2: Δεξιά.
3: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
1: Αριστερά.
2: Δεξιά.
1: Αριστερά.
2: Δεξιά.
1: Αριστερά.
2: Δεξιά.
0: Μονοθέσιο.
4: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Αλφα Μπανκ Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
5: Best on the Beach. Κυριακή 26 Ιουλίου στη Grand Beach, στο Grand Resort Λαγονίσι. Το τελευταίο πάρτι του Best για το καλοκαίρι του 2026. Best on the Beach. Κυριακή 26 Ιουλίου από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ στη Grand Beach, στο Grand Resort Λαγονίσι. 400 χιλιόμετρο Αθηνών Σουνίου. Είσοδος ελεύθερη από τις 5 το απόγευμα.
6: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
7: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
8: Ονειρεύεστε ταξίδι? Με τις Vitamin Days της Air France ανακαλύψτε μοναδικές προσφορές για Αμερική, Καναδά, Καραϊβική και Παρίσι. Κάντε την κράτησή σας έως τις 22 Ιουλίου για ταξίδια από 1η Σεπτεμβρίου έως 31 Μαρτίου. Όροι και προϋποθέσεις στο airfrance.gr. Air France. Κομψότητα στα ύψη.
0: Μπες

λεπτά μετά τις 4. Καλησπέρα σε όλους. Είστε πάντα στον Best, στους 92,6. Μεσημέρι Τετάρτης, 22 Ιουλίου. Έως τις 6 στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής θα βρίσκεται ο Δημήτρης Παπασπυρόπουλος.

2005 και από το άλμπουμ Enter the Chicken ο Buckethead συνεργάζεται με τον τραγουδιστή των System of a Down

Serge Tankian, αλλά και την τραγουδίστρια Ζαμάλη. Ο frontman των System of a Down είναι άλλωστε και ο παραγωγός του άλμπουμ, ενώ συνέθεσε και κάποια από τα τραγούδια του.

0: Παρασκευή 31 Ιουλίου, η Βασίλισσα της Τέκνο επιστρέφει στην Αθήνα με εκατομμύρια fans σε όλο τον κόσμο, αμέτρητα sold out shows και ένα εκρηκτικό performance που καθελώνει. Deborah De Luca για μία και μοναδική εμφάνιση στο Bolivar Beach Club. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο more.com. Παρασκευή 31 Ιουλίου, Deborah De Luca στο Bolivar. Η νύχτα που θα θυμάσαι όλο το καλοκαίρι.
1: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει εμμηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές κι αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
2: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Band. flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό, το έξυπνο είναι παντοτινό.
3: Πήγες στη Λαϊκή για λίγα κεράσια και είδες μπροστά σου το πιο λαχταριστό και τεράστιο καρπούζι που έχεις δει ποτέ. Και είπες, θα το πάρω. Και μαζί πήρες και δύο πεπόνια, πολλά λαχανικά και τα κεράσια φυσικά. Έφτασες σπίτι κουβαλώντας τα με κόπο και τότε σκέφτηκες, πού θα τα βάλω όλα αυτά? Χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος, ψυγειοκαταψύκτη Πίτσος, με πραγματικά μεγάλη χωρητικότητα και ειδικά συρτάρια για φρεσκάδα που διαρκεί. Για ό,τι και αν συμβεί, χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος.
4: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
5: Υπάρχουν διαδρομές που απλώς τις ακολουθείτε. Υπάρχουν όμως και διαδρομές που σας εκφράζουν. Το νέο Jeep Compass είναι σχεδιασμένο για κάθε προορισμό με την ποιότητα και τον αυθεντικό χαρακτήρα της Jeep. Αποκτήστε το νέο Jeep Compass ετοιμοπαράδοτο στη Βελμάρ με όφελος έως 3.500 ευρώ και 8 χρόνια εγγύηση. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Νέο Jeep Compass. Η διαδρομή ξεκινά από τη Βελμάρ.
6: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
7: Χθες έκατσα να δω Premier
8: City United.
7: Κατιόγκο Ετουάλ Φιλάντε.
8: Με δουλεύεις?
7: Όχι ρε, ματσάρα. Premier League Burkina Faso λέμε.
8: Δεν είδα κάτι στα social.
7: Δεν κοίταξες καλά μάλλον.
8: Πόσταρες κάτι?
7: Εννοείται πόσταρα. Social.
9: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Stoiximan Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Stoiximan. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bet σου και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Best 92,6. We the music.

Ήταν η περίοδος που οι Air ηχογραφούσαν το Moon Safari στην Μονμάρτη και η Beth Hers έμενε στην ίδια γειτονιά. Συναντήθηκαν τυχαία σε ένα στούντιο και της πρότειναν να γράψει στίχους αλλά να προσθέσει και τα φωνητικά της για τη μουσική τους. Το αποτέλεσμα το ακούμε. All I Need. Early 90s από το άλμπουμ Moon Safari. Καλησπέρα και πάλι σε όλους. Περίπου 21-22 λεπτά πριν από τις 5. Μην ξεχνάτε, μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας με αυτό εδώ το δίωρο μέσω του Facebook, μέσω της επίσημης σελίδας του σταθμού μας σε αυτό.

Μεσουράνησε εκεί στα τέλη των 70s, αρχές των 80s, ο Graham Parker. Μουσικά πολύ κοντά σε ονόματα όπως ο Elvis Costello ή ο Joe Jackson. Can't take love for granted. Από το 1980.

0: 101,6.
1: The Best in Sports. Με την υποστήριξη της Bet365.
2: Με τα γραφικά σενάρια για τον Φεράν Τόρες, η Ρεάλ και η Παρή εξετάζουν την περίπτωση του 26χρονου επιθετικού που ανήκει στην Μπαρτσελώνα έως τον Ιούνιο του 2027. Ο παίκτης δεσμεύεται με συμβόλαιο στους Καταλανούς, όμως είναι πιθανό να αποχωρήσει. Οι Γάλλοι αναφέρουν πως η Ρεάλ είναι έτοιμη να κάνει κρούση για τον στράικερ τον Μπλαουγκράνα, ενώ στο παιχνίδι φαίνεται πως μπαίνει και η Παρή Σεντζερμέν.
1: The Best in Sports. Με την υποστήριξη της Bet365.
3: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
4: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα.

0: θαύμαστη στιγμή. Από το 1902 που ο Willis Carrier εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Carrier και ζούμε εμείς καλύτερα.
1: Θέλετε να αυξήσετε την αποδοτικότητα της επιχείρησής σας? Ένα εξελιγμένο ERP σύστημα είναι το κλειδί. Στη Revival Consulting Services προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις μηχανογράφησης, σχεδιασμένες και προσαρμοσμένες στην επιχείρησή σας. Αυτοματοποίηση και εξοικονόμηση χρόνου. Όλα σε ένα σύστημα. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com ή στο 210-515-6800. Revival Consulting Services. Καινοτομία στα μέτρα σας.
2: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
4: Hondo Center.
5: Σπουδές στο εξωτερικό ή ένα νέο ξεκίνημα. Με την Air France το ταξίδι γίνεται πιο εύκολο για νέους 12 έως 29 ετών με τους Youth and Student Navus. Για Ευρώπη και όχι μόνο, με ευελιξίες στις αλλαγές, δύο δωρεάν αποσκευές και επιπλέον δωρεάν Wi-Fi εντός Ευρώπης για κατόχους Flying Blue. Μάθετε περισσότερα στο airfrance.gr.
6: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το
7: οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά.
6: Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη β5. Bepanthol κρέμα, η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.

7 λεπτά μετά τις 5, καλησπέρα και πάλι σε όλους. Είστε πάντα στον Best, στους 92,6. Και θα είμαστε μαζί για περίπου μία ώρα ακόμα, όπως κάθε μεσημέρι, κάθε μέρα από Δευτέρα έως και Παρασκευή. Στο μικρόφωνο και τη μουσική έως τις 6 θα βρίσκεται ο Δημήτρης Παπασπυρόπουλος.

0: Sexy.
1: Choose music.
2: Στον δρόμο όλοι κινούνται, κάποιοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 120M Sport για να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ με M-Sport πακέτο εξοπλισμού και αυτόματο κυβότιο. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
3: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας, καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
4: Plus.
5: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
4: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
5: Δηλαδή?
4: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
5: Plus.
4: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.

0: Plus. Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
1: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
2: Για πάντα!
1: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
3: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
1: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
3: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Eron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: Best 92,6.
5: I got the box full of bubbles.
6: Choose music.

Το ντουέτο των Boy Harsher επέστρεψε. Επέστρεψε πριν από λίγες ώρες με νέο τραγούδι που έχει τον τίτλο Heartbeat. Ενώ το νέο τους άλμπουμ με τον τίτλο Get Mean αναμένεται τον Σεπτέμβριο.

Λίγους μήνες πριν κυκλοφορήσει το Hotel California, το πρώτο single από το ομώνυμο άλμπουμ ήταν αυτό εδώ, New Kid in Town. Δεκέμβριος του 1976.

Οι φήμες τότε έλεγαν ότι το τραγούδι το έγραψαν οι Eagles για τον Bruce Springsteen και για την φήμη που αποκτούσε εκείνη την περίοδο στα μέσα των 70s. Αν και η μπάντα επίσημα το αρνείται, ο Glenn Frey είχε πει κάποτε την φράση «Well, there is a new kid in town», αφότου είχαν παρακολουθήσει μια συναυλία του Bruce Springsteen στο Los Angeles.

Αυτά από εμάς για σήμερα. Εδώ στον Best, στους 92,6. Από τις 4 έως τώρα στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής ήταν ο Δημήτρης Παπασπυρόπουλος. Εύη Σιδηροπούλου για τη συνέχεια. Αύριο πάλι στις 4. Καλή συνέχεια.

0: 2,6. Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
1: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
2: Δεξιά. Αριστερά.
1: Ένας να μου μιλάει.
2: Εγώ, δεξιά.
1: Γιατί εσύ,
2: αριστερά.
1: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
2: Δεξιά.
1: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
3: Μονοθέσιο.
4: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
5: Best on the Beach. Κυριακή 26 Ιουλίου στη Grand Beach, στο Grand Resort Λαγονίσι. Το τελευταίο πάρτι του Best για το καλοκαίρι του 2026. Best on the Beach. Κυριακή 26 Ιουλίου από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ στη Grand Beach, στο Grand Resort Λαγονίσι. 400 χιλιόμετρο Αθηνών Σουνίου. Είσοδος ελεύθερη από τις 5 το απόγευμα. Απολαύστε Μαρτίνι Μπιάνκο Σπρίτζ, το πιο δροσερό κοκτέιλ του καλοκαιριού.
6: Στον δρόμο όλοι κινούνται, κάποιοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά.

0: φορά με την BMW σειρά 1 120 M Sport για να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ με M Sport πακέτο εξοπλισμού και αυτόματο κυβότιο. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό έτοιμο παράδοτων αυτοκινήτων. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
1: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
2: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
3: Best 92,6.

Οι Daughter διασκευάζουν Daft Punk πριν από αρκετά χρόνια. Το κομμάτι ηχογραφήθηκε ζωντανά στο BBC Radio 1 Live Lounge κατά τη διάρκεια του πρώτου τους άλμπουμ και επιστροφή στο 2026, απόγευμα Τετάρτης στη μέση της εβδομάδας των Best 92,6. Καλησπέρες για τις επόμενες δύο ώρες και σήμερα παρέα στο μικρόφωνο αλλά και την επιλογή της μουσικής η Εύη Σιδηροπούλου και η Carrier μαζί μας. Μας δροσίζει καθημερινά μέχρι τις 8. Με ιστορία που ξεκινά το 1902, όλα οφείλονται στον Willis Carrier που εφήβρε το πρώτο σύγχρονο σύστημα κλιματισμού. Σήμερα διαθέσιμα μια ποικιλία μοντέλων κλιματιστικών που καλύπτουν όλες τις ανάγκες του σπιτιού και του διαθέσιμου προϋπολογισμού.

Και μπέστε να δω x.gr το site μας. Γεια σας στο μακρινό Μόντρεαλ, στο εγάλο στη Λιέγη, από αύριο Ελλάδα διακοπές. Καλώς να ορίσετε λοιπόν. Best Radio 96 Athens, η σελίδα μας στο Facebook, Best Radio 96 στο Instagram. Σαν σήμερα θα γεννηθεί ο Willem Dafoe, θα γεννηθεί ο πολύ αγαπημένος Edward Hopper, Αμερικανός ζωγράφος. Στους πίνακες του η μοναξιά του σύγχρονου ανθρώπου, στο ευρύτερο ρεύμα του αμερικάνικου ρεαλισμού, επηρέασε και την pop art πάρα πολύ. Δυστυχώς την εποχή του δεν αναγνωρίστηκε. Και Παγκόσμια ημέρα εγκεφάλου, 22 Ιουλίου. Ένα από τα μεγαλύτερα μυστήρια της φύσης, ο ανθρώπινος εγκέφαλος. Ένα πάρα πολύ σημαντικό όργανο, ίσως το κυριότερο, του ανθρώπινου νευρικού συστήματος. Καλό θα ήταν να χρησιμοποιείται καθημερινά και περισσότερο βέβαια. Σαν σήμερα θα γεννηθεί και ο Don Henley, ντράμαρ και τραγουδιστής των Eagles, αλλά με πολύ μεγάλη σόλο καριέρα. Θα γεννηθεί σαν σήμερα το 1947 πολύ αγαπημένο μας το Boys of Summer, να το

Σήμερα οι DJs του Best δίνουν το ρυθμό και 1664 μπλα, το signature twist της νύχτας. Η πόλη γίνεται μπλε μέσα από τα Iconic Blue Parties. Από τις 8 το απόγευμα μέχρι τη 1 το βράδυ στο Deos Athens. Louise's Riancourt 64. Guest DJs η Άννα Μαρέ Χαροκόπου και ο Ιζοντάρκο.

0: was not lost. I was just broken. They tried to take me down. They tried to take my crown. They whispered lies. They tried to break me. But I would not give in. My sins are my savior.
1: The music.
2: Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιεξοδοτικούς και εντατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed είναι η απάντηση. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδυσιολογικής Εταιρείας.
3: Υπάρχουν διαδρομές που απλώς τις ακολουθείτε. Υπάρχουν όμως και διαδρομές που σας εκφράζουν. Το νέο Jeep Compass είναι σχεδιασμένο για κάθε προορισμό με την ποιότητα και τον αυθεντικό χαρακτήρα της Jeep. Αποκτήστε το νέο Jeep Compass ετοιμοπαράδοτο στη Βελμάρ με όφελος έως 3.500 ευρώ και 8 χρόνια εγγύηση. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων.

0: Jeep Compass. Η διαδρομή ξεκινά από τη Βελμάρ.
1: Αν μπορούσα να διαλέξω πού και πότε θα γεννηθώ, δεν θα προτιμούσα κάτι διαφορετικό. Σημαίνει ότι οι συνθήκες ήταν ιδεώδεις. Σημαίνει απλώς ότι με έπεισαν πως ήταν. Με την αγάπη τους.
2: Χρήστος Χωμενίδης, 13. Μια βουτιά στα πρώτα 13 χρόνια της ζωής του. 13. Το νέο βιβλίο του Χρήστου Χωμενίδη. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.
3: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβο Αμαρουσίου. Zeekr. Time for change.
4: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
5: Ονειρεύεστε ταξίδι? Με τις Vitamin Day της Air France ανακαλύψτε μοναδικές προσφορές για Αμερική, Καναδά, Καραϊβική και Παρίσι. Κάντε την κράτησή σας έως τις 22 Ιουλίου για ταξίδια από 1η Σεπτεμβρίου έως 31 Μαρτίου. Όροι και προϋποθέσεις στο airfrance.gr. Air France. Κομψότητα στα ύψη.
6: Παρασκευή 24 Ιουλίου. Δύο κορυφαία ονόματα της ηλεκτρονικής μουσικής συναντιούνται στο Bolivar. Cast και Anfisa Letiago. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο more.com. Cast και Anfisa Letiago στο Bolivar. Παρασκευή 24 Ιουλίου. Let's dance together.
7: Ένα γεμάτο φεγγάρι, μια μεγάλη νύχτα, ένα φεστιβάλ. Full Moon Sleepover, Τετάρτη 29 Ιουλίου, στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος. Αφιέρωμα στον Steven Spielberg. Silent Disco Party, καγιάκ στο κανάλι, ομαδικά παιχνίδια και κυνήγι θησαυρού για μεγάλα παιδιά. Full Moon Sleepover. Στρώσε το sleeping bag στο γρασίδι και μείνε μέχρι την Ανατολή για γιόγκα και διαλογισμό. Είσοδος ελεύθερη. Μέγας δωρητής, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
8: Χορηγός Aperol. Απολαύστε υπεύθυνα.
9: Outside, out of mind, out of time, out of love.
10: Best 92,6.

Από τις πολύ ωραίες πρόσφατες κυκλοφορίες, αυτή είναι η Βασιλική Μέδρα τη Νέα Υόρκη, Horses in the Wild. 20 πριν από τις 7 απόγευμα Τετάρτη στον Best. Γεια σας και Σαλαμίνα. She got no use for the dollar signs. Έχουμε και έκτακτο δελτίο πηδήνος καιρού, όπως διαβάζουμε. Το εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Εκτός από τις υψηλές θερμοκρασίες στην Ανατολική Περιοτική Ελλάδα, έρχονται και ισχυρές καταιγίδες στα βόρεια. Σήμερα πάνω από 28 σταθμοί κατέγραψαν θερμοκρασία πάνω από 40 βαθμούς Κελσίου. Σε άλλα νέα, Κυριακή και Best on the Beach. Αν θα βρίσκεστε στην Αθήνα, ευκαιρία να δροσιστείτε. Πληροφορίες σε πολύ λίγο.

0: έκανε παγκόσμια επιτυχία πίσω στα 90's 1998. Η pop επιτυχία της Cher, αλλά και το edit εδώ χρόνια αργότερα, τέλη του 25, θα κάνει πολύ μεγάλη επιτυχία στα club. Έρχεται το τελευταίο πάρτι του Best για το καλοκαίρι του 2026. Αυτή την Κυριακή στην Grand Beach, στο Grand Resort Λαγονίση, 400 χιλιόμετρο Αθηνών Σουνίου, από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη μετά τις 5. Σημαντική σημείωση. Πριν τις 5 υπάρχει χρέωση. Παρέα μας εκεί για το Martini Bianco Spritz. Δροσιστικό. Το ποτό που εκφράζει τη φωτεινή, αισιόδοξη και ανεπιτίδευτα κομψή πλευρά της Ιταλίας.
1: Close your eyes. The sky calls to us. We are all connected.

0: 92,6.
1: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
2: Όπα, όπα. Μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
1: Ναι, ναι, με τα ταχύπλωα της E-Jets. Γρήγορα.

0: Απολαύστε ταχύτητα
1: και οι επιστροφές
0: από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
1: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
0: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
2: Στο δρόμο όλοι κινούνται. Κάποιοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 120 M Sport για να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ με M Sport πακέτο εξοπλισμού και αυτόματο κυβότιο. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό έτοιμο παράδοτων αυτοκινήτων. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
3: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
4: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.

0: Τετάρτη 22 Ιουλίου στο Δέος Athens. Guest DJs Άννα Μαρία Χαροκόπου, Ιζοντάρκο. Iconic Blue. Τετάρτη 22 Ιουλίου από τις 8 το απόγευμα μέχρι τη 1 το βράδυ στο Δέος Athens. Λουίζης Ριανκούρ 64. Iconic Blue με την premium μπύρα 1664 Plan. Design και κομψότητα από τη Γαλλία. Joie de vivre.
1: Απολαύστε υπεύθυνα.
2: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
3: Σάββατο 25 Ιουλίου, οι Camel Fat έρχονται στο Bolivar Beach Club, το παγκοσμίου φήμης ντουο της electronic σκηνής, σε ένα μοναδικό show δίπλα στη θάλασσα. Camel Fat, 25 Ιουλίου, Bolivar Beach Club. Εισιτήρια στο more.com.
4: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
5: Best

Με ακούτε, μάλλον ξεκινάει η δεύτερη μας ώρα εδώ στον Best. Στη μέση της εβδομάδας, 8-7 από τις 7. Καλησπέρα και πάλι για περίπου 50 λεπτά. Ακόμη θα είμαστε παρέα στο μικρόφωνο αλλά και την επιλογή της μουσικής. Η Εύη Σιδηροπούλου και η Καρέρ να μας δροσίζει καθημερινά 6 με 8. Πάνω από 100 χρόνια ιστορίας και καινοτομία στο κλιματισμό. Ο αλλοφιλότης των Willis Carrier, όταν το 1902 εφήβρε το πρώτο σύγχρονο σύστημα κλιματισμού.

Χαιρετισμάτα και εδώ στη γειτονιά στο Μαρούσι. Σε εξέλιξη διαγωνισμός, ο Best ταξιδεύει δύο άτομα για ένα διήμερο στην Ικαρία και φέτος εισιτήρια με Blue Star Ferries. Αναχώρηση 19 Αυγούστου, πρωί από Πειραιά προς Εύβοιλο Γαρίας. Επιστροφή 21 Αυγούστου από Εύβοιλο Κέρες προς Πειραιά. Δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό. Σε δίκλινο δωμάτιο, στο Cavas Bay Hotel στον Αρμενιστή, πρωινή γιόγκα από το Ying Yang Yoga House, μάθημα σερφ από το Career Surf School, στην παραλία της Μεσακτής, γεύμα στο εστιατόριο Alora, έξτρα γεύμα στο εστιατόριο Μεριμέρι, απογευματινό κοκτέιλ στο Ben Sao Beach Bar και δωράκι και ένα φορητό ηχείο Bluetooth Xiaomi MI Sound Speaker από το Kaiser.gr. Ολόκληρο το πρόγραμμα αναλυτικά στη σελίδα των Members of Dance στο Facebook, το πρόγραμμα του φεστιβάλ. Για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό, μπαίνετε στο προφίλ μας στο Instagram Best Radio 926, κάνετε like στο pin post. Η Κλεοπάτρα κάνει την κλήρωση βράδυ Παρασκευής.

0: Με αυτό το κομμάτι θα συστηθεί στο ευρύτερο ακροατήριο Christine W του 1994, στην παραγωγή και ο ρόλο των Faithless και η ίδια βέβαια. Νούμερο 1 στα Dance Chart στην Αμερική και στο Ηνωμένο Βασίλειο, τεράστιο club hit, και 2 αργότερα και στο άλμπουμ της Land of the Living. Πάμε για το τελευταίο διάλειμμα.
1: Best.
2: The Hauntropolis.
1: 92,6.
2: A labyrinth of forgotten dreams.
1: Cheers. Παρασκευή 31 Ιουλίου, η Βασίλισσα της Τέκνο επιστρέφει στην Αθήνα με εκατομμύρια fans σε όλο τον κόσμο, αμέτρητα sold out shows και ένα εκρηκτικό performance που καθελώνει. Deborah De Luca για μία και μοναδική εμφάνιση στο Bolivar Beach Club. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο more.com. Παρασκευή 31 Ιουλίου, Deborah De Luca στο Bolivar. Η νύχτα που θα θυμάσαι όλο το καλοκαίρι.
3: Σπουδές στο εξωτερικό ή ένα νέο ξεκίνημα. Με την Air France το ταξίδι γίνεται πιο εύκολο για νέους 12 έως 29 ετών με τους Youth and Student Navus. Για Ευρώπη και όχι μόνο, με ευελιξίες στις αλλαγές, δύο δωρεάν αποσκευές και επιπλέον δωρεάν Wi-Fi εντός Ευρώπης για κατόχους Flying Blue. Μάθετε περισσότερα στο airfrance.gr.
4: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
5: Iconic Blue Parties. Μια σειρά από elegant καλοκαιρινά events αλλάζουν το χρώμα της πόλης. Iconic Blue. Τετάρτη 22 Ιουλίου στο Deos Athens. Guest DJs Ανά Μαρία Χαροκόπου, Ίζο Ντάρκο. Iconic Blue. Τετάρτη 22 Ιουλίου από τις 8 το απόγευμα μέχρι τη 1 το βράδυ στο Deos Athens. Louise Riancourt

0: 1664. Iconic Blue, με την premium μπύρα 1664 Blanc. Design και κομψότητα από τη Γαλλία. Joie de vivre.
1: Απολαύστε υπεύθυνα.
2: Ένα γεμάτο φεγγάρι, μια μεγάλη νύχτα, ένα φεστιβάλ. Full Moon Sleepover, Τετάρτη 29 Ιουλίου, στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος. Αφιέρωμα στον Steven Spielberg. Silent Disco Party, καγιάκ στο κανάλι, ομαδικά παιχνίδια και κυνήγι θησαυρού για μεγάλα παιδιά. Full Moon Sleepover. Στρώσε το sleeping bag στο γρασίδι και μείνε μέχρι την Ανατολή για γιόγκα και διαλογισμό. Είσοδος ελεύθερη. Μέγας δωρητής, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
1: Χορηγός Aperol. Απολαύστε υπεύθυνα.
3: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
4: Δεξιά.
3: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
4: Εγώ, δεξιά.
3: Γιατί εσύ,
4: αριστερά.
3: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
4: Δεξιά.
3: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
4: Αριστερά.
3: Δεξιά.
4: Αριστερά.
3: Δεξιά.
4: Αριστερά.
3: Δεξιά.
4: Μονοθέσιο.
5: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
6: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.

Ο Νίκολας Γιάρ, που είχαμε και καιρό να τον ακούσουμε παρέα, βρίσκεται σε tour με το συγκρότημά του Dark Side μέχρι τον Οκτώβριο του 26. Αν είστε φαν, μπορείτε να ανακαλύψετε ημερομηνίες και μέρη. Απόψε στο Deus Athens, Iconic Blue Party, ο Best σε συνεργασία με την 1664 Blan, μια σειρά από premium νύχτες με αγαπημένους DJs του Best. Η πόλη γίνεται μπλε, τα βράδια αποκτούν άλλο vibe. Guest DJs Άννα Μαρέ Χαροκόπου και Ιζο Ντάρκο από τις 8 το απόγευμα μέχρι τη 1 το βράδυ. Το Deus βρίσκεται Louis Riancourt 64.

Υπέροχος Χιρόσι Γουατανάμπε από τους αγαπημένους μας. Παρά ήμασταν από τις 6 στο μικρόφωνο, αλλά και την επιλογή της μουσικής των Best ήταν η Εύη Σιδηροπούλου, 8 με 9 η Βασιλική Πανουριά. Είχαμε και την Κάριερ να μας δροσίζει ολόκληρο το δίωρο. Από τους πιο αναγνωρισμένους παγκόσμιους οργανισμούς σχεδιασμού και παροχής λύσεων κλιματισμού. Να περάσετε καλά, ό,τι και να κάνετε απόψε. Θα λέμε αύριο απόγευμα Πέμπτης.

0: για νέους 12 έως 29 ετών με τους Youth and Student Navus. Για Ευρώπη και όχι μόνο, με ευελιξία στις αλλαγές, δύο δωρεάν αποσκευές και επιπλέον δωρεάν Wi-Fi εντός Ευρώπης για κατόχους Flying Blue. Μάθετε περισσότερα στο airfrance.gr.
1: What the best is going on.
2: Από τον Μάιο έως τον Οκτώβριο, σε ένα καταπράσινο κήπο, ο κινηματογράφος της Έγκλης Απίου διατηρεί διαχρονικά τη γοητεία και το ρομαντισμό του κλασικού θερινού σινεμά, χαρίζοντας μια μοναδική εμπειρία με κορυφαία ποιότητα ήχου και εικόνας. Πολυαναμενόμενες ταινίες όπως η Οδύσσια θα προβάλλονται αυτό το μήνα στο Έγκλη Σινεμά. Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα στο eglisapiou.gr.
1: What the best is going on. Από τον Best 92,6.
3: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
2: Iconic Blue Parties. Μια σειρά από elegant καλοκαιρινά events αλλάζουν το χρώμα της πόλης. Iconic Blue. Τετάρτη 22 Ιουλίου στο Deos Athens. Guest DJs Άννα Μαρία Χαροκόπου, Ίζο Ντάρκο. Iconic Blue. Τετάρτη 22 Ιουλίου από τις 8 το απόγευμα μέχρι τη 1 το βράδυ στο Deos Athens. Λουίζης Ριανπούρ 64. Iconic Blue με την premium μπύρα 1664 Blanc. Design και κομψότητα από τη Γαλλία. Joie de vivre.
4: Απολαύστε υπεύθυνα.
5: Ένα γεμάτο φεγγάρι, μια μεγάλη νύχτα, ένα φεστιβάλ. Full Moon Sleepover, Τετάρτη 29 Ιουλίου, στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος. Αφιέρωμα στον Steven Spielberg. Silent Disco Party, καγιάκ στο κανάλι, ομαδικά παιχνίδια και κυνήγι θησαυρού για μεγάλα παιδιά. Full Moon Sleepover, στρώσε το sleeping bag στο γρασίδι και μείνε μέχρι την Ανατολή για γιόγκα και διαλογισμό. Είσοδος ελεύθερη, Μέγας Δωρητής, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
4: Χορηγός Aperol. Απολαύστε υπεύθυνα.
2: Best on the Beach, Κυριακή 26 Ιουλίου, στη Grand Beach, στο Grand Resort Λαγονίσι. Το τελευταίο πάρτι του Best για το καλοκαίρι του 2026. Best on the Beach, Κυριακή 26 Ιουλίου, από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ, στη Grand Beach, στο Grand Resort Λαγονίσι, 400 χιλιόμετρο Αθηνών Σουνίου. Είσοδος ελεύθερη από τις 5 το απόγευμα. Απολαύστε Μαρτίνι Μπιάνκο Σπρίτζ, το πιο δροσερό κοκτέιλ του καλοκαιριού.
6: Πάθος για καλοκαίρι. Πάθος στο πιο μαγευτικό νησί των Κυκλάδων. Το ωραίότερο Club Restaurant σε περιμένει και αυτή τη χρονιά με τα μεγαλύτερα ονόματα της ηλεκτρονικής μουσικής σκηνής. Πάθος Club. Ίος.
7: Best 92,6. We the music.

Με το θερμόμετρο στα κόκκινα σήμερα ελπίζουμε να σας βρίσκουμε κάπου δροσερά. Και αν όχι τόσο δροσερά, θα κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για να βοηθήσουμε με τη μουσική. Περιμένουμε μηνύματα, περιμένουμε καλησπέρες είτε μέσω του Live24 είτε στα social media του Best. Όπου κι αν είστε, από όπου κι αν μας ακούτε.

Έχουμε φέτος και τη συμπλήρωση 30 χρόνων από την κυκλοφορία του Virtual Insanity, τον Jamiroquai. Εμβληματικό παγκόσμιο hit. Ορόσημο. Και οι Jamiroquai γιορτάζουν λοιπόν την κυκλοφορία του με την έκδοση Virtual Insanity 13th Anniversary Edition. Στο Instagram του Best θα βρείτε το αντίστοιχο post. Και τι πρέπει να κάνετε γι' αυτό, ένα like. Γιατί στην κλήρωση που θα γίνει από την εκπομπή αυτή στις 24 Ιουλίου, 8 με 9, μπορείτε να κερδίσετε ένα συλλεκτικό βινήλιο. Του Virtual Insanity 30th Anniversary Edition. Οπότε πηγαίνετε στο Instagram, κάντε like στο post και μπορεί να είσαι εσύ ο τυχερός.

Γενέθλια και για ένα πολύ ξεχωριστό κύριο σήμερα. Μιλάμε για τον George Clinton. Μαζί με τον James Brown και τον Sly Stone. Θεωρείται πρωτοπόροι στη funk μουσική. Έθεσαν βάσεις για πολλά μουσικά είδη μεταγενέστερα. Πιστό στο κλίμα των ημερών. Take a summer swim.

Και μπορεί σήμερα να βράζουμε και να σκεφτόμαστε παραλίες, μπάνια και αποδράσεις. Στη Φθιώτιδα διαβάζουμε ότι σημειώθηκε η υψηλότερη θερμοκρασία σήμερα. Ενώ ήδη από αύριο φαίνεται πως αλλάζει το σκηνικό με βουτιά της θερμοκρασίας. Βροχές και καταιγίδες σε πολλά μέρη της χώρας.

from your darkness, darkness.

0: The Music.
1: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
2: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
1: Ένα γεμάτο φεγγάρι, μια μεγάλη νύχτα, ένα φεστιβάλ. Full Moon Sleepover, Τετάρτη 29 Ιουλίου, στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος. Αφιέρωμα στον Steven Spielberg, Silent Disco Party, καγιάκ στο κανάλι, ομαδικά παιχνίδια και κυνήγι θησαυρού για μεγάλα παιδιά. Full Moon Sleepover, στρώσε το sleeping bag στο γρασίδι και μείνε μέχρι την Ανατολή για γιόγκα και διαλογισμό. Είσοδος ελεύθερη, Μέγας Δωρητής, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
3: Χορηγός Aperol. Απολαύστε υπεύθυνα. Come

Μπες στην 92,6, επιστροφή για το δεύτερο ημιωρό. Μέχρι τις 9 θα είναι μαζί σας η Βασιλική Πανουριά στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Πολλές καλησπέρες να στείλουμε σε όσους μας ακούτε από τη δουλειά, σε όσους βρίσκεστε καθοδόν. Καλησπέρα στη Λάρνακα, στο Εγάλεο. Καλησπέρα στο Περιστέρι, στην Ελένη και στον Κωστά, στο φίλο τον Παναγάγγελο. Καλησπέρα και στον Αντώνη, εμείς ευχαριστούμε για την παρέα. Αίγιο Βόλος, Θεσσαλονίκη, Λοζάνη. Και λίγες ακόμη καλησπέρες ή καλημέρες σε όσους είστε σε άλλες ζώνες ώρας.

Σαν σήμερα επίσης έρχεται στη ζωή ο Τομ Ρόμπινς, Αμερικανός συγγραφέας με πιστό φανατικό κοινό. Πλήρης ημερών έφυγε από τη ζωή μας χάρη σε αρκετά αριστουργήματα, μεταξύ των οποίων ο Τρυποκάριδος, το Άρωμα του Ονείρου, ακόμη και Cowboy σας μελαγχολούν, που έχει μεταφερθεί και στη μεγάλη οθόνη σε σκηνοθεσία Cas Van Sant με την Uma Thurman.

δεν ξέρεις πώς να χαρακτηρίσεις το είδος του. Αν υπήρχε ο υπαρκτός σουρεαλισμός, νομίζουμε ότι ο Τόμ Ρόμπινς θα ήταν άξιος εκπρόσωπος. Και κρατάμε την ατάκα του από τον τρυποκάριδο. Ποτέ δεν είναι αργά να έχεις μια ευτυχισμένη παιδική ηλικία. Καλησπέρα στην Κεφαλονιά, καλησπέρα και στο Ντίσελντορφ.

Τι καθόδος από τα βόρεια είναι αυτή στα σχολεία σας? Ήρθατε μάλλον να φέρετε δροσιά. Καλησπέρα σε Μέλανα Δρυμό, καλησπέρα στην Καστοριά.

Where the Sun Goes Down λέει το κομμάτι. Και με φόντο το ήλιο βασίλεμα και παρέα ένα απολαυστικό Martini Bianco Spritz, ανακαλύπτουμε ένα αυθεντικό ιταλικό icon. Τη Κυριακή 26 Ιουλίου από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ, Best on the Beach, τελευταίο πάρτι του Best για το καλοκαίρι. Στην Grand Beach.

στο Grand Resort Λαγονίσι. 400 χιλιόμετρο Αθηνών Σουνίου. Για πληροφορίες 22 9 10 76 000. Σε 6 Ιουλίου λοιπόν, από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 10 η παραγωγή του Best δημιουργούν το ιδανικό soundtrack για ένα απόγευμα εμπνευσμένο από την αυθεντική κουλτούρα του ιταλικού απεριτίβου. Discover an Italian Icon με Μαρτίνι Μπιάνκο Σπριτς και απολαύστε υπεύθυνα.

Έχουμε και κάμελφατ που έρχονται στη χώρα μας 25 του μήνα. Πολλές νέες κυκλοφορίες διαβάζουμε ότι έρχονται. Περιμένουμε το νέο δίσκο του Τρίκη, από τον οποίο έχουμε πάρει μια πρόγευση. Οι Boy Harsher ανακαλύπτουν το νέο άλμπουμ Get Mean. Ο Leon Bridges μας δίνει 4 νέα κομμάτια από τον επερχόμενο δίσκο του. Περιμένουμε τον Bonobo το Σεπτέμβριο. 11 Σεπτεμβρίου κυκλοφορεί από ό,τι διαβάζουμε. Και άλλη μια πρόσφατη κυκλοφορία ήταν αυτή. Το ακούσατε πρώτοι εδώ στο Best.

Κάπου εδώ καληνυχτίζουμε για σήμερα. Θα είμαστε μαζί πάλι αύριο 8 με 9 εδώ στο Best 92,6. Η Βασιλική Πανουργιά ήταν μαζί σας. Μείνετε εδώ για τον Αλέξανδρο Χριστόπουλο που ακολουθεί. Να έχετε ένα υπέροχο βράδυ ό,τι και να κάνετε. Και εμείς τα λέμε πάλι αύριο.

0: 92,6.
1: Ένα γεμάτο φεγγάρι, μια μεγάλη νύχτα, ένα φεστιβάλ. Full Moon Sleepover, Τετάρτη 29 Ιουλίου, στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος. Αφιέρωμα στον Steven Spielberg. Silent Disco Party, καγιάκ στο κανάλι, ομαδικά παιχνίδια και κυνήγι θησαυρού για μεγάλα παιδιά. Full Moon Sleepover, στρώσε το sleeping bag στο γρασίδι και μείνε μέχρι την Ανατολή για γιόγκα και διαλογισμό. Είσοδος ελεύθερη, Μέγας Δωρητής, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
2: Χορηγός Aperol, απολαύστε υπεύθυνα.
3: Η διαχείριση της μισθοδοσίας της εταιρείας σας απαιτεί χρόνο και γνώσεις φορολογικής και εργατικής νομοθεσίας. Στη Revival Consulting Services αναλαμβάνουμε όλες τις υποχρεώσεις της επιχείρησής σας, εξοικονομώντας για εσάς πόρους και χρόνο και εξασφαλίζοντας ξενιασιά και ασφάλεια. Revival Consulting Services. We make it happen.
4: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης, ο μάγος, ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
0: Best 92,6.
5: We the music.

Ακόμα μια κλασική περίπτωση που η Σαντέ δεν έχει δώσει άδεια για να κυκλοφορήσει επίσημα αυτό το καταπληκτικό μίξ στο Love is Stronger Than Pride. Η μετεωρολογική υπηρεσία είχε δίκιο, όντως η ζέστη σήμερα ήταν διαστημική το μεσημέρι και παραμένει ακριβώς στην καρδιά της εβδομάδας, οι τελευταίες μέρες και νύχτες του Ιουλίου, παρέα στον Best. Ο Αλέξανδρος Χριστόπουλος κάθε νύχτα στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής, παρέα με την κορυφαία Elite Vodka.

Το email μας είναι info@papaki.gr. Μιλούσαμε για την καρδιά της εβδομάδας και την καρδιά ενδεχομένως του καλοκαιριού. Και επιστρέφουμε πολλά χρόνια πίσω, στις 22 Ιουλίου του 1947. Γεννήθηκε το ιδρυτικό μέλος και ένα κομμάτι της αμερικανικής μουσικής βιομηχανίας, ο Don Henley, τον Ingles. Γεννήθηκε σαν σήμερα, το 1947, γίνεται 79. Και θυμόμαστε ένα από τα πιο αγαπημένα τραγούδια που έχουν γραφτεί για το καλοκαίρι στην δεκαετία του 80.

0: Παρασκευή, 24 Ιουλίου. Δύο κορυφαία ονόματα της ηλεκτρονικής μουσικής συναντιούνται στο Bolivar. Cast και Anfisa Letiago. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο more.com. Cast και Anfisa Letiago στο Bolivar. Παρασκευή, 24 Ιουλίου. Let's dance together.
1: How have you been living your life?
2: Best.
1: Have you been living your life right? Me too.

Αυτή είναι η υπέροχη διασκευή του Δημήτρη Παπασπυρόπουλου, Last Chance, στο Cruel Summer, τον Bananarama. Ακόμα ένα από τα χαρακτηριστικά τραγούδια που έχουν γραφτεί για όμορφα καλοκαίρια από το χθες. Cruel Summer 2026, νύχτα Τετάρτης, παρέα στον Best. Από ένα υπέροχο πιάνο θα πάμε σε ένα επίσης πάρα πολύ αγαπημένο, γιατί σαν σήμερα το 1973, 22 Ιουλίου, ο David Bowie κυκλοφόρησε αυτό εδώ.

με αγάπη από την Ιταλία διασκευάζουν Beatles και το κάνουν όμορφα. Διαφορετικά τουλάχιστον, γιατί εκεί έχει νόημα η διασκευή. Σχεδόν 9 λεπτά πριν φτάσουμε στις 10, μιλώντας για αγαπημένα τραγούδια για το καλοκαίρι. Αυτό είναι ένα από τα πολύ πολύ πολύ πολύ πολύ αγαπημένα. Να θυμηθούμε πώς ξεκίνησαν τα 90s με Steel, επίσης από την Ιταλία. Εμφανίστηκαν στα τέλη των 80s και ήταν στην ουσία από τους πρωτοπόρους ενός κινήματος που λεγόταν Italian Dream House. Κυκλοφόρησε το 1990 ακριβώς και το είχαμε συμπεριλάβει σε ένα παλαιότερο Sunset and Sunrise.

0: 2,6.
1: Best on the Beach, Κυριακή 26 Ιουλίου στην Grand Beach, στο Grand Resort Λαγονίσι. Το τελευταίο πάρτι του Best για το καλοκαίρι του 2026. Best on the Beach, Κυριακή 26 Ιουλίου από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ στην Grand Beach, στο Grand Resort Λαγονίσι. 400 χιλιόμετρο Αθηνών Σουνίου. Είσοδος ελεύθερη από τις 5 το απόγευμα. Απολαύστε Μαρτίνι Μπιάνκο Σπριτζ, το πιο δροσερό κοκτέιλ του καλοκαιριού.
0: Best 92,6.

Να θυμίσουμε ότι αυτή την Κυριακή 26 Ιουλίου έρχεται το τελευταίο πάρτι του Best για το καλοκαίρι. Το φετινό Best on the Beach στην Grand Beach στο Grand Resort Λαγονίση από τις 5 ώρα το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ. Κυριακή 26 Ιουλίου. Η είσοδος θα είναι ελεύθερη από τις 5 ώρα το απόγευμα και μετά. Ο Αλέξανδρος Χριστόπουλος στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής παρέα με την κορυφαία Elite Vodka. Και αυτό είναι ένα νέο ακυκλοφόρητο της Kine Music. Ακυκλοφόρητο Mass Up για την ακρίβεια.

Να θυμίσουμε ότι όπως κάθε χρόνο, στα πλαίσια του Ικαρία Music Festival, ο Best ταξιδεύει δύο άτομα για ένα διήμερο στην Ικαρία. Εισιτήρια με πλοίο της Blue Star, αναχώρηση 19 Αυγούστου το πρωί και επιστροφή 21 Αυγούστου το απόγευμα. Δύο διανυθερεύσεις με πρωινό σε δίκλινο δωμάτιο, πρωινή γιόγκα, μάθημα σερφ, δύο γεύματα, κοκτέιλ και δωράκι, ένα φορητό ηχείο Bluetooth της Xiaomi. Το αναλυτικό πρόγραμμα του φεστιβάλ μπορείτε να το δείτε στη σελίδα των Members of Dance. Και για να συμμετάσχετε στον διαγωνισμό, μπαίνετε στο προφίλ του Best στο Instagram και κάνετε like στο pin post. Η κλήρωση θα γίνει μεθαύριο Παρασκευή στην εκπομπή της Κλεοπάτρας. Τρίτο throwback για απόψε στις παλιές ένδοξες στιγμές του Kevin Yost.

0: Best 92,6. Σάββατο 25 Ιουλίου. Η Camel Fat έρχονται στο Bolivar Beach Club, το παγκοσμίο φήμης ντουό της electronic σκηνής, σε ένα μοναδικό show δίπλα στη θάλασσα. Camel Fat, 25 Ιουλίου, Bolivar Beach Club. Εισιτήρια στο more.com. Best 92,6.
1: An excellent choice, if I may say so.

Τελευταία νύχτα για την κινηματογραφική εβδομάδα που διανύουμε. Προφανώς με κορυφαία ταινία. Ό,τι και να ακούγεται, ό,τι και να λέγεται. Το Οδύσσια του Κρίστοφερ Νόλαν. Με Ματ Ντέιμον, Ρόμπερτ Πάτινσον, Τομ Χόλαντ και Άννα Χάθαουεϊ. Και η πιο σημαντική επανακυκλοφορία της εβδομάδας είναι το Express του Μεσονυχτίου του Άλαν Πάρκερ από τα τέλη των 70's. Η Οδύσσια βέβαια έχει πολύ δρόμο μπροστά της και είναι sold out για τις επόμενες μέρες και νύχτες, οπότε και να μην την έχετε προγραμματίσει ακόμα, θα έχετε χρόνο σίγουρα. Επιτέλους, μεθαύριο κυκλοφορεί το πολύ αναμενόμενο track του Jimmy Jules που τα ακούτε αποκλειστικά εδώ στην βραδινή ζώνη του Best εδώ και αρκετό καιρό. Κυκλοφορεί επίσημα μεθαύριο Παρασκευή 24 Ιουλίου.

από τις πιο ζεστές νύχτες του καλοκαιριού μέχρι στιγμής. Ας ελπίσουμε ότι αυτή θα ήταν η πιο ζεστή και τελείωσε το έργο. Ο Αλεξάνδρος Χριστόπουλος για 2 ώρες στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής κάθε νύχτα παρέα με την κορυφαία Elite Vodka. Από τις 11 μέχρι την 1 Κλεοπάτρα Φτιανίδου, 1 με 2 επιλογές από τον Γιώργο Σεράγο. Θα τα πούμε αύριο νύχτα Πέμπτης, λίγο μετά τις 9 το βράδυ. Be one of us.

0: 92,6. Ένα γεμάτο φεγγάρι, μια μεγάλη νύχτα, ένα φεστιβάλ. Full Moon Sleepover, Τετάρτη 29 Ιουλίου, στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος. Αφιέρωμα στον Steven Spielberg. Silent Disco Party, καγιάκ στο κανάλι, ομαδικά παιχνίδια και κυνήγι θησαυρού για μεγάλα παιδιά. Full Moon Sleepover, στρώσε το sleeping bag στο γρασίδι και μείνε μέχρι την Ανατολή για γιόγκα και διαλογισμό. Είσοδος ελεύθερη, Μέγας Δωρητής, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
1: Χορηγός Aperol, απολαύστε υπεύθυνα.
0: Best 92,6.
2: It's lighter, simpler, innovation at its best.

Namaste. Το κομμάτι λέγεται Matter από Σελαντών. Σαν να δρώσει σε λίγο και από αύριο ακόμη καλύτερα. Θα μου πείτε τα ίδια και τα ίδια λέμε για τον καιρό. Τι να κάνουμε όμως, είναι αφόρητη η ζέστη και το μόνο που σκεφτόμαστε είναι η δροσιά. Ή τουλάχιστον όχι τόσο ζέστη. Εδώ είμαστε λοιπόν, Τετάρτη βράδυ, 22 Ιουλίου του 2026. Χρόνια πολλά στον Μάρκελο, τον αγαπημένο ακροατή μας, και τη Μαρκέλα. Ό,τι επιθυμείτε και πάνω απ' όλα υγεία. Εδώ στις τελευταίες μέρες σιγά σιγά των ζωντανών εκπομπών. Το λέμε και το ξαναλέμε σε περίπτωση που δεν το γνωρίζετε. 31 Ιουλίου κλείνουμε τα μικρόφωνα για ένα μήνα και επιστρέφουμε 1 Σεπτεμβρίου. Μέχρι τις 31 όμως μαζί θα είμαστε εδώ όλοι μαζί. Όπως κάθε βράδυ, Κλεοπάτρα Φιντανίδου μέχρι τη μία διαλέγει μουσική. Best Radio 926, άφθονται στη σελίδα μας στο Facebook, best926.gr, το επίσημο site μας, Best Radio 926, το προφίλ μας στο Instagram. Μέσα από το προφίλ στο Instagram του Best μπορείτε να λάβετε μέρος στην κλήρωση που θα κάνουμε μεθαύριο, την πολυπόθητη κλήρωση για το διήμερο στην Ικαρία. Από τις 19 έως και τις 21 Αυγούστου. Θα σας τα πω σε λίγο πιο αναλυτικά. Εσείς απλά κάνετε like στο pin post, στο προφίλ μας ξαναλέω στο Instagram. Και φυσικά καλησπέριζω τη μεγάλη διαδικτυακή παρέα του live24.gr. Φιλιά πολλά στην Κεφαλονιά, στη Βρέμη επίσης. Την αγάπη μας να στείλουμε εκεί στον Ιωσήφ, με ψηλόβροχο λέει. Στο Λουξεμβούργο επίσης καλησπέρα. Στην Πέτρα επίσης. Εδώ θα είμαστε μέχρι τη μία παρέα.

We, the music. Παρασκευή 31 Ιουλίου, η Βασίλισσα της Τέκνο επιστρέφει στην Αθήνα με εκατομμύρια fans σε όλο τον κόσμο, αμέτρητα sold out shows και ένα εκρηκτικό performance που καθελώνει. Deborah De Luca για μία και μοναδική εμφάνιση στο Bolivar Beach Club. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο more.com. Παρασκευή 31 Ιουλίου, Deborah De Luca στο Bolivar. Η νύχτα που θα θυμάσαι όλο το καλοκαίρι. Broken heart was just a song to be sung. Best. Έναν τα δύο κόμμα έξι. When I was young, magic was everywhere.

Έχουμε και λέμε λοιπόν και υπενθυμίζω αναλυτικά το υπέροχο δώρο που σας κάνει ο Best και το φετινό καλοκαίρι πάντα στο πλαίσιο του Ικάρια Music Festival 2026, το οποίο ανοίγει τις πόρτες του αυτό το Σάββατο 25 Ιουλίου που αλλού στην Ικαρία, με ένα πολύ δυνατό street party pre-festival με τη Μαρία μας και τον Τζόνι Καρούτσο. Έμεσα θα πούμε και 19 και 20 Αυγούστου στο

Μπενσάο, 19 στα Θέρμα, 20 Αυγούστου στο Μπενσάο, στη Μεσακτή. Και υπενθυμίζω ότι μεθαύριο, Παρασκευή 24 Ιουλίου, 11 με 12 το βράδυ, από αυτό για την εκπομπή δηλαδή, θα κάνουμε την πολυπόθητη κλήρωση για αυτό το υπέροχο διήμερο στην Ικαρία. Αναχώρηση 19 Αυγούστου το πρωί από Πειραιά προς Εύβυλο και επιστροφή 21 Αυγούστου απόγευμα από Εύβυλο προς Πειραιά. Δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό σε δίκλινο δωμάτιο στο Κάφος Bay Hotel στον Αρμενιστή. Πρωινή γιόγκα από το Yin Yang Yoga House. Μάθημα σερφ από το Ικαρία Surf School στην παραλία της Μεσακτής και έκπτωση 20% για αγορές εξοπλισμού. Ένα γεύμα στο εστιατόριο Αλόρα στο Γυαλισκάρι. Ένα έξτρα γεύμα στο εστιατόριο Μέρι Μέρι στον Αρμενιστή. Απογευματινό κοκτέιλ στο Μπενσάο Beach Bar. Και ένα φορητό ηχείο Bluetooth Xiaomi MI Sound Speaker από το www.kaiser.gr. Όσο για το πλούσιο, υπερπλούσιο φετινό πρόγραμμα του φεστιβάλ, μπορείτε να το διαβάσετε με την ησυχία σας και αναλυτικά στη σελίδα των Members of Dance στο Facebook. Τώρα, τρόπος συμμετοχής στο διαγωνισμό, πάρα πολύ εύκολος είναι ο τρόπος συμμετοχής. Μπαίνετε στο προφίλ του Best στο Instagram, στο Best Radio δηλαδή 926. Κάνετε like στο pin post για την Ικαρία. Αυτό είναι όλο. Καλή επιτυχία να ευχηθώ. Μεθαύριο ξαναλέω, Παρασκευή βράδυ 11 με 12 θα κάνουμε την κλήρωση ηλεκτρονικά

Με gusta el mar, με gusta el sol, τι άλλο, θάλασσα και ήλιο χρειαζόμαστε. Καλά να περνάτε όσοι ήδη βρίσκεστε σε διακοπές, καλά να περάσετε όσοι και όσοι ετοιμάζεστε. Κάποιοι βέβαια και κάποιες μπορεί και να μην φύγετε και καθόλου. Πάντα υπάρχουν ωραία πράγματα να κάνεις και στην πόλη όταν μένεις, όταν όλοι οι άλλοι φεύγουν.

Αύριο πάντως 5η 23 Ιουλίου από τις 8 το βράδυ στον Πευκόνα του Σταύρος Νιάρχος. Ο χώρος θα μετατραπεί σε σημείο συνάντησης για όσους θέλουν να κινηθούν ανάμεσα σε διαφορετικούς ήχους και διαθέσεις. Μια μουσική βραδιά που επιμελήθηκε η 4η χρονιά το Youth Council του Σταύρος Νιάρχος. Σας περιμένουν εκεί live εμφανίσεις, DJ set σε διάφορα ρυθμικά μοτίβα, διαφορετικά και σε διαφορετικό ύφος. Ήχη που δεν θα ακούγεις εύκολα στο ίδιο playlist, να τυχούνται στον ίδιο χώρο.

Τώρα την επόμενη Τετάρτη, 29 Ιουλίου, στην Πανσέλινο του Ιουλίου, το πάρκο Σταύρος Νιάρχος μένει ξάγρυπνο και προσκαλεί όλους και όλες σε μια ολονύχτη εμπειρία, αλλιώτικη από τις άλλες. Το Full Moon Sleepover μετατρέπει το πάρκο σε ένα ανοιχτό κινηματογραφικό και βιωματικό χώρο, όπου η 7η τέχνη συναντά το παιχνίδι, την κίνηση, τη χαλάρωση και την νυχτερινή εξερεύνηση. Από τις 9 το βράδυ και μετά όλα αυτά, με είσοδο ελεύθερη. Μπείτε και στο επίσημο site του Σταύρος Νιάρχος να δείτε όλες τις εκδηλώσεις του καλοκαιριού

Και λίγο πριν πάμε στο πρώτο μετά μεσονύχτιο διάλειμμα, να στείλω επίσης την αγάπη μου στην Κάριστο, εκεί σε όλη την παρέα. Στη Μαυρολίμνη επίσης, στο Μόντρεαλ, στο Λονδίνο, στο Βερολίνο, στην Άρτα και σε όλο τον κόσμο. Αμέσως μετά το διάλειμμα επιστρέφουμε.

101,6. Παρασκευή 24 Ιουλίου. Δύο κορυφαία ονόματα της ηλεκτρονικής μουσικής συναντιούνται στο Bolivar. Cast και Anfisa Letiago. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο more.com. Cast και Anfisa Letiago στο Bolivar. Παρασκευή 24 Ιουλίου. Let's dance together.

φωνητικά από Ντένις και Έλλη. Ακριβώς 4 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα, μπέστε 92,6, εκεί βρίσκεστε, βράδυ Τετάρτης. Μέχρι τη μία Κλεοπάτρα Φιντανίδου διαλέγει μουσική.

Ωραία πράγματα εδώ στην πόλη να ζήσουμε. Εννοείται ότι τα ακόμη καλύτερα, τουλάχιστον για τον επόμενο μήνα, αλλά και για αυτόν που διανύουμε, τα ζούμε στα νησιά μας. Και διαβάζουμε ένα πολύ ωραίο αφιέρωμα στη Lifeo. Για τα νησιά μας φέτος, λέει, γίνονται μια μεγάλη γκαλερί, αφού μπορείτε να δείτε πάρα πολλές εκθέσεις, αν βρεθείτε σε ένα από αυτά. Κάντε, λέει, ένα διάλειμμα από την παραλία για να δείτε τις εξαιρετικές εκθέσεις οικαστικών στην Άνδρο, ας πούμε, στο Μουσείο Γουλανδρή. Γίνεται ένα αφιέρωμα σε μία από τις σημαντικότερες μορφές ευρωπαϊκής γλυφτικής του 20ου αιώνα, τη Germaine Richier, με την έκθεση Germaine Richier, συνομιλίες στην Ίδρα. Πάλι το Ίδρυμα ΔΕΣΤΕ παρουσιάζει στα πρώην σφαγεία της Ίδρας την έκθεση Until That Day του Τζαμαϊκανού Νάρι Ward, ο οποίος σχολιάζει το φαινόμενο της μετανάστευσης. Στον ίδιο χώρο, ο εικαστικός Δημήτρης Αντωνίτσης διοργανώνει την ομαδική έκθεση High Door Honor Water of Dreams στο Hydra School Projects. Πρόκειται, λέει, για το δεύτερο μέρος ενός αφιερώματος σε καλλιτέχνες οι οποίοι επικεντρώνονται σε έννοιες όπως το νερό, η μεταμόρφωση, η μνήμη και οι ενεργικές καταστάσεις.

Ωραία έκθεση γίνεται και στη Λέσβο, ομαδική έκθεση με τίτλο Spectral, η οποία συγκεντρώνει νέα και ιστορικά έργα δημιουργών από διαφορετικά πεδία, από τη φωτογραφία, το χορό, τη μόδα. Και στη Σάμο έχουμε το Fragments and Futures στο Art Space Πυθαγόριον, επίσης ομαδική έκθεση.

Είναι πάρα πολλές παιδιά εκθέσεις, δεν θέλω να μιλάω πολύ. Ψάξτε να βρείτε αυτό το πολύ ωραίο άρθρο, αφιέρωμα της LIFO. Και κάντε ένα ωραίο πρόγραμμα.

Καλησπέριζουμε και τη Σέριφο. Βάζουμε λέει το φεγγαράκι που γεμίζει σιγά σιγά. Και εγώ σας αγαπάω. Καλά να περνάτε παιδιά εκεί στην κάτω χώρα της Σερίφου.

29 Ιουλίου, η Πανσέλινος του αυτού του μήνα. Τη Δετάρτη δηλαδή που μας έρχεται σε μια εβδομάδα από σήμερα, έρχεται και η Πανσέλινος του κόκκινου ελαφιού.

Be one of us.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Πολλά πολλά φιλιά στο Δημήτρη που μας στέλνει υπέροχα μηνύματα, ενθερμά.

Πολλά φιλιά στο Σούλη Κορινθίας, συγκεκριμένα, επίσης στην Κεφαλονιά, στη Βανίτα. Καλησπέρα και στη Μύκονο, στον Νικόλα μας. Σαν τέλμο, παιδιά.

Και παιδί ρωτάτε πότε θα τα πούμε από κοντά. Πολύ σύντομα. Αυτή την Κυριακή, 26 Ιουλίου, το τελευταίο καλοκαιρινό πάρτι του Best. Best on the Beach. Στην Grand Beach, στο Grand Resort Λαγονίση. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ. Στο 400 χιλιόμετρο Αθηνών Σουνίου. Τηλεφωνικές κρατήσεις στο 22 9 10 76 000. Να πούμε ότι από τις 5 το απόγευμα και μετά η είσοδος είναι ελεύθερη. Πριν από τις 5 υπάρχει χρέωση. Με φόντο το Άγιο Βασίλεμα και παρέα το απολαυστικό Μαρτίνι Bianco Spritz. Θα ανακαλύψουμε ένα αυθεντικό ιταλικό icon. Discover the Italian icon. Join the Martini moment. Και απολαύστε υπεύθυνα. Το πιο δροσερό κοκτέιλ του καλοκαιριού.

be best.

In the Stars, λίγο πριν από το τέλος. Και για τις δύο ώρες που πέρασαν, Κλεοπάτρα Φιντανίδου διάλεξε τη μουσική όπως κάθε Δευτέρα και Παρασκευή. Μείνετε συντονισμένοι, έρχονται μουσικές επιλογές από Γιώργο Σεράγο μέχρι τις 2, από Βαγγέλη Σαριγιάννη μέχρι τις 4 και από SNK μέχρι τις 6. Από αύριο δροσίζει αρκετά, έως και βρέχει λέει, θα έχουμε λέει και μπουρίνια και σε διάφορα μέρη της Ελλάδας και καταιγίδες. Οπότε λέω να σας καληνυχτήσω με Summer Rain από Yes & Brew. Θα τα πούμε και πάλι αύριο βράδυ, Πέμπτης, λίγο μετά τις 11. Χρόνια πολλά και πάλι στο Μάρκελο και στη Μαρκέλα. Καλή συνέχεια, καλό ξημέρωμα και πολλά πολλά φιλιά.

0: 92,6.
1: Best on the Beach, Κυριακή 26 Ιουλίου στην Grand Beach, στο Grand Resort Λαγονίσι. Το τελευταίο πάρτι του Best για το καλοκαίρι του 2026. Best on the Beach, Κυριακή 26 Ιουλίου από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ στην Grand Beach, στο Grand Resort Λαγονίσι. 400 χιλιόμετρο Αθηνών Σουνίου. Είσοδος ελεύθερη από τις 5 το απόγευμα. Απολαύστε Μαρτίνι Μπιάνκο Σπρίτζ, το πιο δροσερό κοκτέιλ του καλοκαιριού.
2: Σάββατο 25 Ιουλίου, οι Camel Fat έρχονται στο Bolivar Beach Club, το παγκοσμίου φήμης ντουό της electronic σκηνής, σε ένα μοναδικό show δίπλα στη θάλασσα. Camel Fat, 25 Ιουλίου, Bolivar Beach Club. Εισιτήρια στο more.com.
0: Best 92,6.
3: 上からも感じられる

0: 92,6. Παρασκευή 31 Ιουλίου, η Βασίλισσα της Τέκνο επιστρέφει στην Αθήνα με εκατομμύρια fans σε όλο τον κόσμο, αμέτρητα sold out shows και ένα εκρηκτικό performance που καθελώνει. Deborah De Luca για μία και μοναδική εμφάνιση στο Bolivar Beach Club. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο more.com. Παρασκευή 31 Ιουλίου, Deborah De Luca στο Bolivar. Η νύχτα που θα θυμάσαι όλο το καλοκαίρι.
1: After hours. After hours. After hours. After hours. After hours.

0: 92,6.
1: Best on the Beach, Κυριακή 26 Ιουλίου, στη Grand Beach, στο Grand Resort, Λαγονίσι. Το τελευταίο πάρτι του Best για το καλοκαίρι του 2026. Best on the Beach, Κυριακή 26 Ιουλίου, από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ, στη Grand Beach, στο Grand Resort, Λαγονίσι. 400 χιλιόμετρο Αθηνών Σουνίου. Είσοδος ελεύθερη από τις 5 το απόγευμα. Απολαύστε Μαρτίνι Μπιάνκο Σπρίτζ, το πιο δροσερό κοκτέιλ του καλοκαιριού.
2: After Hours. After hours.